104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

μπολικό φως μονάχα μπορεί να ματώνει την πόλη. Δεν αλλάζουν

κι όμως δες ένας ήλιος χώρα στην καρδιά του χειμώνα.

άγγιξέ με και μην απορείς που έχω αιμάτινο βλέμμα. Μα δεν είδα ποτέ την αυγή, θα είναι η πρώτη με σένα. Ίσως να είσαι κι εσύ μια μικρή

Ραμόνα, σ' αυτό το δίσκο το τρελό. Η ίδια είναι η λέξη

πέφτει, η κόρη του έχει ξεστρατήσει. Κουβέντα εμένα δεν μου πέφτει, μα έχουν κι οι δυο παρανομήσει.

Ταμπρού, τζαμπελερίμ, γη πέφτει, γη μαραίνεται. Γη πέφτει, γη μαραίνεται, ή τα πουλιά το τρώνε. Ταμπρού, τζαμπελερίμ, γη πέφτει στη γυραμπελιά. Γη πέφτει στη γυραμπελιά και τρώει το χώμα. Ταμπρού, τζαμπελερίμ, μάτσανε δάτσι κοπελιά. Μάζανε δάτσι κοπέλια όταν του καιρού της. Ταμπρού, τζαμπελερίμ. Βρίσκια φορμές της μάνας της και σκούζες του καιρού της. Ταμπρού, τζαμπελερίμ. Μάνα στη μέση δε χωρώ, στην άκρα τρώνει ψήλι. Ταμπρού, τζαμπελερίμ. Κι αν θέσω και στα πόδια σας, σουρλώ και πάω κάτω. Ταμπρού, τζαμπελερίμ. Στρώσε μου, μάνα, στρώσε μου, όξο στο φεγγαράκι. Ταμπρού, τζαμπελερίμ. Να ακούσω πέρδικα λαλιά και του βοσκού κανάτσι. Ταμπρού, τζαμπελερίμ. Και να γρικώ και το βοσκό, ντε γλυκό σφυρίζει. Ταμπρού, τζαμπελερίμ. Κι οντε λαλεί τα πρόβατα κι οντε τα πογυρίζει. Ταμπρού, τζαμπελερίμ.

Ο κόσμος και τα ζήσει. Τη δύναμη του προσκυνάει η κάθε κοινωνία. Δεν μπορεί καθένας μας

Φτώχεια και πλούτο ζήτημα του καθενός αιώνα. Ιδού το τέλος και αρχή του φοβερού

104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Γιατί του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Εσένα θα σε πω και άκου τι σε λέω. Εγώ είμαι Γνήσιος Έλληνας και πάντα επιπλέω.
1: Δεν ξέρω τι με λες εσύ, εγώ ένα σε λέω. Αυτό που σε έλεγα παλιά και δεν στο ξαναλέω.
0: Καμιά φορά με έρχεται να επαναστατήσω. Το άδικο και το κακό να τα εξαφανίσω.
1: Κάτσε και μονολόγα, φάει και μια τολούμπα. Και πάω να πηδήξω εγώ δύο κομμενάκια τούμπα. Χαλαρά.

0: Κλέψια εκεί, κλητήρες αστυνόμοι, εισαγγελία, δικαστές, συντάγματα και νόμοι.
1: Κλέψια εδώ, κλέψια εκεί.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Dixan Gel 70 μεζούρες ή σκούνι 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί μπουτάρι κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Milo υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Milo Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
5: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό.
7: Κοκτέιλ. cocktails,
8: μουσική και party vibes
7: μέχρι αργά.
8: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
7: Καλίν.
8: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
7: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
9: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
10: Και ενώ ήμουν έτοιμος από εχθές σκεφτόμενος τη ερώτηση της εκπομπής να ξεκινήσω με το γεγονός ότι 10ου μήνα Οκτώβρη θα έρθει επίσημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εγκαινιάσει το κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του βόρειο-δυτικού άξονα. Και τα υπόλοιπα συναυτής της είδησης, γεγονότα και εξελίξεις, δεν μπορώ παρά να μην ξεκινήσω τη νέα αυτή εβδομάδα, τη νέα αυτή εκπομπή, τη νέα αυτή ημέρα με τη χαρά που νιώθουμε όλοι μας μετά από την νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου εχθές απέναντι στους Γερμανούς εκτός έδρας, σε γερμανικό έδαφος, με 1-0, σε ένα παιχνίδι που πραγματικά η Εθνική Ομάδα έδειξε ότι έχει τσαγανό, έχει μεράκι, έχει γνώση, έχει πείσμα, έχει νιάτα, έχει ωραίους ποδοσφαιριστές και ένα πολύ καλό προπονητή που αυτά μαζί συνδυάζονται. Και ο Δημήτρης Κρουμπέλης ήταν αυτός που στο 74ο λεπτό έβαλε την υπογραφή του σε ένα ιστορικό αποτέλεσμα, κερδίζοντας τους Γερμανούς μία από τις υπερδυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Παρακαλώ πάρα πολύ, εκτός έδρας. Το προπονητή της ομάδας μας, τον κύριο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, να έχει διαβάσει πολύ ωραία το μάτς και να έχει φτιάξει μία ομάδα έτσι όπως έπρεπε απέναντι στους Γερμανούς. Βέβαια παίζαμε 90 λεπτά άμυνα και καλά κάναμε, γιατί δείξαμε ότι παίζουμε πολύ ωραία άμυνα όταν θέλουμε. Γιατί τελικά όταν θέλει ο Έλληνας μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Ο μικρός Έλληνας απέναντι στους τεράστιους Γερμανούς. Έτσι λοιπόν ανέβηκε το δικό μας χθες πάρα πολύ και το επόμενο στοίχημα είναι με τους Ολλανδούς στην Τούμπα, όπου θα γίνει το επόμενο παιχνίδι, νομίζω την Πέμπτη. Ξέρετε ότι με τα ποδοσφαιρικά δεν είμαι και πάρα πολύ φαν, ούτε και πάρα πολύ γνώστης, αλλά τα βασικά, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την εθνική ομάδα, πρέπει να τα παρακολουθούμε όλοι μας και να χαιρόμαστε με τη χαρά τους. Και η χαρά που πήραμε χθες ήταν πραγματικά τεράστιων διαστάσεων. Καλημέρα. Ακόμη πιο μεγάλη χαρά και από το γεγονός ότι μάθαμε ότι αρχές του Οκτώβρη το έργο του δρόμου μεταξύ Νεάπολης και Αγίου Νικολάου θα έχει ολοκληρωθεί. και θα έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να το εγκαινιάσει, ενώ έχουμε κέρασμα μετά σε κατάστημα εστίασης στις Λίμνες. Ποιος τη χάρη μας, ποιος τη χάρη μας, άντε! Για το έργο αυτό θα έχουμε να πούμε αρκετά το επόμενο διάστημα της εκπομπής, οπότε μείνετε εδώ, γιατί έχουμε μάθει εξελίξεις και ζητήματα που αφορούν το έργο, τα οποία ασφαλώς και μας αφορούν όλους. Καλημέρα με την ευχή και αυτό το πρωινό 2 ώρο να είναι χρήσιμο για όλες και όλους εσάς. Μένετε εδώ μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά τα τελευταία 25 χρόνια, ολοζώντανα, με συνέπεια, στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα! Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας και ακούτε τη μοναδική δύο ραδιοφωνική ενημερωτική εκπομπή στα FM του Αγίου Νικολάου και τη μακροβιότερη στον Ομό Λαστείου. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 με ένα πλούσιο περιεχόμενο μενού εκπομπής στη ροή ολοζώντανα και αυτό το πρωινό. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι Δευτέρα, βραχήκαμε αρκετά, πολύ βροχή, αρκετή βροχή και σήμερα βρέχει στο Μαραμπέλο και στην Ανατολική Κρήτη γενικότερα. Το βράδυ όμως Σαββάτου, τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτό. Ανοίξανε ουρανοί για μία με μία μισή ώρα. Μέχρι και σέρφ στους δρόμους του Αγίου Νικολάου καταγράφηκαν νεαροί να κάνουνε. Ενώ πολύ εξημών βγάλαμε παππούς το βράδυ του Σαββάτου για να φτάσουμε μέχρι το αυτοκίνητο και να γυρίσουμε σπίτια μας. Οσίου Χαρίτωνα, ομολογητού Αγίου Αλκίστων, τη μέρα δοξία μας σήμερα, χρόνια πολλά στο Χαρίτωνα, στη Χαρίτη και, στον Αλκίστων που γιορτάζει σήμερα. Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσης σημερινή ημέρα, σύμφωνα με το ορτολόγιο.net. Ο ήλιος ενέτειλε 18 μετά από τις 7, θα δύσει 13 μετά από τις 7 το απόγευμα. Τα νέα του καιρού θα μας τα πει επιστημονικά τεκμηριωμένα σε λίγα λεπτά στον αέρα ο Μιχάλης Καργατσάνης, που και σήμερα όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή και εκτάχτως όποτε χρειαστεί είναι στον αέρα μας για να μας ενημερώσει για τις καιρικές εξελίξεις και τα καιρικά φαινόμενα των επόμενων ωρών και ημερών. Είμαστε εδώ, καλημέρα από τους 104,4.

μαθαίνω σχολείο στον Άγιο Νικόλαο έχουν κατάληψη δεύτερο και τρίτο γυμνάσιο. Είναι δυνατόν? Από τόσο νωρίς κατάληψη τα γυμνάσια? Αυτή την ενημέρωση έχω από την καλή φίλη ακροάτρια Στέλλα από το Ρακύλι και δεν ξεκινάμε καθόλου καλά. Εδώ είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Αν έχετε ενημέρωση για το θέμα των καταλήψεων, καμία φωτογραφία, κανένα βίντεο, το Viber και το WhatsApp της εκπομπής στη διάθεσή σας, να το μάθουμε και όλοι εμείς οι υπόλοιποι και να δούμε εικόνα από τα σχολεία. Δεύτερο και τρίτο γυμνάσιο έχω ενημέρωση, θέλουν από σήμερα το πρωί σε κατάληψη. Μάλιστα. Ελένη Τζερεμέ γράφει καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό φθινόπωρο επιτέλους. Καλημέρα Ελένη, νομίζω ότι είναι τα πρώτα δείγματα του φθινοπόρου, το οποίο βιάζεται να έρθει και να διώξει την περίοδο του καλοκαιριού φέτος. Ήρθε νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Λέτε να μείνει ή θα έχουμε πάλι κανένα ψωγύρισμα με υψηλές θερμοκρασίες και διάθεση να πάμε προς θάλασσα μεριά? Είδομε, εδώ είμαστε, παρακολουθούμε τον καιρό και όπου μας πάει πηγαίνουμε κι εμείς έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 με μια σούπερ εβδομάδα που ξεκινάει και στο Μιλονάκι. Παντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μιλονάκης. Νέα εβδομάδα με νέες σούπερ τιμές. Ωραίο μπισκότα 154 γραμμάρια, το τεμάχιο 0,99 μόνο στο Μιλονάκι. Fairy Original, υγρό πιάτων 350ml, 1,39 μόνο στο Μιλονάκι. Always Platinum σερβιέτες 12 και 16 τεμάχια, 1,39 μόνο στο Μιλονάκι. Και Skip Scone 77 με ζούρι στο τεμάχιο, μόλις 9,99 στον Μιλονάκι ασφαλώς. Παντοπλίο Προπολείο, Φεστός Μιλονάκης, 7051 στον Άγιο Νικόλαο και τηλεφωνικά τον καλούμε και μας φέρνει τα ψώνια στο χώρο μας στο 28410-21711. Μιλονάκης καθημερινά, ο συμπαραστάτης μας, ο άνθρωπος ο οποίος μας εξυπηρετεί, φροντίζει να έχει χαμηλές τιμές, πολύ χαμηλές τιμές και πάνω απ' όλα εξυπηρέτηση που μας πάει το κουδούνι μετά από μερικά λεπτά. 28410-21711, Παντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μιλονάκη, για όλους εμάς, αλλά και στους επαγγελματίες εστίασης που τους στηρίζει με τα πιο αγνά πρώτα υλικά και τις πιο καλές πρώτες ύλες. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι τα ωραία πιάτα θέλουν ωραία πρώτα υλικά. Ο Μιλονάκης τα έχει. Καταφέρνει τα καταστήματά σα με τηλεφώνημα στο 28410-21711. Μιλονάκης, Παντοπολείο Προπολείο, για τα λίγα ή τα περισσότερα. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 εδώ από τον Άγιο Νικόλαο πάμε αέρα ζωντανά για 2 ώρες στα ραδιοφωνά σας. Μας ακούτε και μέσα από το e-radio.gr και το live24. Καλημέρα και από το www.104fm.gr. Πάμε αέρα μέχρι και τις 10.

6943-464-295, το Viber και το WhatsApp της εκπομπής, για ό,τι έχετε καταγράψει, ό,τι έχετε στο κινητό σας, να μας στείλετε και εμάς, να το μάθουν και οι υπόλοιποι ακροατές και αναγνώστες μας. 6944-460-295, Viber και WhatsApp. Δωρεάν επικοινωνία με αρχεία βίντεο και εικόνων. Για να γίνει το δικό σας νέο θα το μάθουν όλοι. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αν το μάθει ο Κορομπίδας, το γνωρίζει ο κόσμος όλος. Είναι το σλόγγαν. Καλημέρα! Έχουν βρεθεί κάτι κλειδιά αυτοκινήτου στο κόμβο Σκλαβενίτη. Τα έχει διάθεσή του Γιάννη Παπαδάκη στο περίπτερο. Οπότε όποιος το έχει χάσει το κλειδί του, μπορεί να πάει στο περίπτερο του Γιάννη Παπαδάκη και να το πάρει. Εκεί το έχει βρει ο Γιάννη Παπαδάκη στο κλειδί. Ό,τι φαίνεται είναι ένα κλειδί αυτοκινήτου σύμφωνα με τη φωτογραφία που έχουμε ήδη ανεβάσει μόλις πριν στο phonia.gr. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Έλατε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 ραδιοφωνικά ανταμώνουμε από τον Άγιο Νικόλαο στα FM της Ανατολικής Κρήτης, παγκόσμια www.104fm.gr. Σηκώνει μανίκια ο Πρωθυπουργός, επιστρέφοντας από τις ΗΠΑ όπου ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, και συγκαλεί Υπουργικό Συμβούλιο, όπως επίσης θα επιχειρήσει να διορθώσει τις ανορθογραφίες που προέκυψαν στην κυβερνητική παράταξη κατά το διάστημα της απουσίας του και να ορίσει την ατζέντα της δημόσιας συζήτησης. Όταν λείπει η γάτα, τα ποντίκια χορεύουν και μερικοί προσπάθησαν αυτή την απουσία να εκμεταλλευτούν και να βγάλουν το εγώ του λίγο πιο μπροστά από το εμείς, που είναι κάτι που δεν αρέσει καθόλου στον κ. Μητσοτάκη, οπότε θα μιλήσει σε υψηλούς τόνους σε κάποιους εκ των συνεργατών του ή μελών της κυβέρνησής του ή μελών της κοινοβουλευτικής του ομάδας, διότι όντως από κάποιους υπόθηκαν πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι θα έπρεπε σε μια περίοδο που η κυβέρνηση προσπαθεί λιγάκι να ισορροπήσει τα πράγματα μεταξύ ακρίβειας, υψηλών τιμών, ανασφάλειας του κόσμου ενώπιση χειμώνα, τελοθέρμασης, ζέστη κτλ. Οικονομία που λιγάκι όλους μας απασχολεί, γιατί όχι λιγάκι, πολύ μας απασχολεί, διότι οι μισθωτοί 20 του μήνα βλέπουν τις τσέπες άδειες, και με εμάς λοιπούς επαγγελματίες τα πράγματα δεν πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ πιο εύκολα, και εμείς βλέπουμε ότι οι τσέπες καθημερινά είναι άδειες, δεν φτάνουμε καν 20 του μήνα. Νωρίτερα, πολύ νωρίτερα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Yeah.

0: Μία βρέχει, μία αλλιάζει. Λίγο πριν έριχνε αρκετό νερό στον Αγιονικό, αλλά τώρα πάλι ο ήλιος μας χαμογελάει. Είναι αυτά τα καμώματα του καιρού που αποδεικνύουν ότι ο Σεπτέμβριος είναι καιρικά ένας μήνας ιδιαίτερα πάρα πολύ άστατος. Για να δούμε όμως πώς ξεκινάει η εβδομάδα, τι καιρό θα έχουμε στη διάρκεια της. Και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο για να μας ενημερώσει σχετικά. Το μετεωρολόγο συνεργάτη φίλο Μιχάλη Καργατσάνη, που είναι ήδη τηλεφωνικά στον αέρα για να μας πει τα νέα του καιρού στην νέα εβδομάδα. Μιχάλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα Θάνο, καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους φίλους ακροάτες.
0: Ανοίξανε ουρανοί από το βράδυ του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο, πολύ νερό, έτσι κάποιες βροχές που έρχονται πάρα πολύ απότομα και ξαφνικά και ξεκινάει να βρέχει και θέλει να σταματήσει, όχι για πάρα πολύ χρόνο βέβαια, αλλά έχει κάνει την παρουσία του αισθητή η βροχόπτωση στην περιοχή μας. Θα συνεχιστεί?
1: Ναι, όλη η εβδομάδα, η νέα εβδομάδα φαίνεται να είναι αρκετά φθινοπορεινή, αρκετά βροχερή.
0: Ωραία.
1: Χωρίς όμως κάτι ιδιαίτερο, δεν αναμένουμε δηλαδή ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Και τι σημαίνει, τι εννοούμε αυτό? Ότι θα πάμε μια βροχή τύπου περίπου ποτιστική. Mm-hmm. Όμως τα εσωτερικά, ημιωρινά και ορεινά, δεν αποκλείται να σημειώνεται αυτή η βροχή να γίνεται και με τη μορφή, έτσι, να εκδηλώνεται κάποιες φορές και με την μορφή όμβρου ή και καταιγίδας. Αυτό όμως θα συμβεί στις ημιωρινές, κυρίως και ορεινές περιοχές και τις εσωτερικές περιοχές του νομού Λασιτίου. Στις υπόλοιπες περιοχές, κατά περιόδους δεφελώδεις, κατά περιόδους τοπικές βροχές, κατά βάση ποτιστικές, οι άνεμοι στα 4 με 6 μποφόρ, για λίγο και στα μέσα της εβδομάδας προς το τελείωμα ενδεχομένως να ενισχυθούν αγγίζοντας και τα 7 μποφόρ, ενώ για λίγο στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα, στις γνωστές περιοχές και ανατολικά Κουρεμένος, και στα ανατολικότερα για λίγο. Όμως η θερμοκρασία φαίνεται να παρουσιάζει αρκετή, έτσι, μια πτώση. Θα είναι αρκετά δροσερή η κατάσταση, έως θα έλεγα λίγο ψυχρή, ειδικά αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί,
0: έτσι,
1: όπου δεν φαίνεται η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας να ξεπερνάει τους 22 με 24 βαθμούς. Και αυτό μέχρι τουλάχιστον και την Παρασκευή. Τώρα, όσον αφορά τα φαινόμενα, είπαμε, δεν αναμένουμε να είναι κάτι έτσι ιδιαίτερα έντονα. Οι άνεμοι θα μας προβληματίζουν λιγάκι προς τα μέσα της εβδομάδας. Η θερμοκρασία χαμηλή στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές του Αραθάνο. Αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας αναμένεται να βρεθεί σε μονοψήφιο νούμερο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι θα είναι αρκετό το σε μονοψήφιο νούμερο η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Στα μέσα εβδομάδας δεν θα είναι έτσι αρκετά, η ψύχα θα είναι ιδιαίτερα έντονη καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Τώρα αν με ρωτάς για βελτίωση του καιρού, θα έλεγα ότι εχθές το πρωί φαινόταν ότι πάει να βελτιωθεί η κατάσταση από την Παρασκευή και μετά με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Όμως από αργά το βράδυ, από το απόγευμα και το βράδυ της Κυριακής, φαίνεται ότι αλλάζει και πάλι η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και μάλλον θα πάμε σε έναν γύρο από την Παρασκευή και μετά πιο έντονων βροχών και ενός πιο έντονου καιρού. Θα τα δούμε όσον αυτά την Παρασκευή, πρώτα ο Θεός, την αναλυτική μας κουβέντα για την εξέλιξη του καιρού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Όπως και να έχει, έχουμε μπροστά μας μια φθινοπορεινή εβδομάδα. Προσοχή στις μετακινήσεις. Οι βροχές δεν θα είναι έντονες, θα είναι κατά βάση ποτιστικές. Είναι κάτι που χρειαζόμαστε.
0: Σίγουρα.
1: Και μπουφανάκι οπωσδήποτε, βασικό αξεσουάρ, θα έλεγα, κυρίως τις πρωινές ώρες και τις βραδινές ώρες.
0: Μάλιστα. Οπότε φαίνεται, Μιχάλη Καργατσάνη, αυτό που λέγαμε την Παρασκευή, το φθινόπωρο ήρθε για να μείνει, ότι μάλλον πως μιλάμε για τέλος του καλοκαιριού.
1: Μας αποχαιρέτησε, ναι, το καλοκαίρι.
0: Για τέλος του καλοκαιριού φέτος, οπότε κατεβάζουμε μανίκια, ζακετούλα, μπουφανάκι ελαφρύ και καλό φθινόπωρο να λέμε και επίσημα πλέον.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Μάλιστα, πολύ
1: ωραία. Το καλοκαίρι φαίνεται ότι μας έχει αποχαιρετήσει μάλλον οριστικά.
0: Έφυγε γρήγορα και έφυγε μάλλον πρόσμενα νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε μερικοί. Μιχάλη Καργατσάνη, θερμά ευχαριστώ. Έχω μια καλή δημιουργική και ωραία έτσι βροχόπτωση να έχουμε στα μέρη μας που τόσο πολύ ανάγκη την έχει το μεγάλο μας η ώρα. Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Να και που κάποιοι ονόματα δεν λέμε καταστάσεις θίγουμε, θα σταματήσουν να μιλάνε για τις ημέρες του Αυγούστου 62, 55, 70, 78, 80, τα Αυγούστου κτλ. Πολύ πιο ξαφνικά φέτος από ό,τι περιμέναν, ίσως από την σοβαρή έλευση πιθανά, μάλλον και όπως αποδεικνύεται καιρικά έλευση του φθινοπόρου για τη φετινή χρονιά. Οπότε, αγαπητοί φίλοι καλοκαιράκηδες, έως εδώ ήταν τα χαμόγελά σας. Πλέον αναλαμβάνουμε εμείς, οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάμε το χειμώνα.

σε... όχι μόνο του 95.000 που βρέθηκαν στο ΆΚΑ, αλλά και όλους όσους έχουν παρακολουθήσει την κοινότητα από την υπερπαραγωγή αυτή της Άννας το βράδυ του Σαββάτου στο ΆΚΑ. Και πραγματικά αποδεικνύει αυτή η γυναίκα ότι κοντά σε 70, παραπάνω είναι. Τέλος πάντων, έχει δυναμική εκείνη, το στένος και τη φωνή να κρατάει το κοινό της με το στόμα ανοιχτό. Και βέβαια είναι από τις κατεύθυντες εκείνες οι οποίες με άνεση όπως φάνηκε γεμίζουν ένα Ολυμπιακό στάδιο, το οποίο δεν έχουν γεμίσει πιο μεγάλα ονόματα παγκόσμιας μουσικής παραγωγής. Μπράβο, έβγες χαρτίρια, θέλουμε τέτοια πράγματα για τη μουσική της χώρας, τέτοια ωραία show, τέτοια ωραία event, γιατί προκαλούμε το ενδιαφέρον μεγάλων συγκροτημάτων να έρχονται στη χώρα μας για να δίνουν μοναδικές τέτοιες συναυλίες. Κάτι ακούγεται εντός 27 για YouTube. Κάτι ακούγεται μεταξύ άλλων. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετική για να βρει λοιπόν στο ΆΚΑ το Σάββατο βράδυ και τυχεροί όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί και βίωσαν από κοντά την μοναδική αυτή συναυλία από την Άννα της, του ελληνικού πενταγράμμου, η οποία όσο μεγαλώνει τραγουδάει μάλλον ακόμα καλύτερα και αποδεικνύει ότι η φωνή τελικά δεν έχει ηλικία, αρκεί η ψυχή, η καρδιά και η διάθεση να θέλουν να βγουν και να τραγουδήσουν. Αυτό ακριβώς έκανε και η Άννα Βίστο βράδυ του Σαββάτου στο ΆΚΑ εδώ στην Αθήνα.

πάντα καλοκαιριακά για φέτος. Καλημέρα και τον πολύ καλό φίλο Μανώλη Κουτάντο που είναι εδώ στην παρέα μας. Καλή σου μέρα, φίλε Μανώλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ωραία, καλή σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ. Και πάμε τώρα να ξεκινήσει η μέρα με χαμόγελο. Στον Μαραμπέλο, στον Άγιο Νικόλο και την Νέα Πολύ. Και τα λέμε χαμόγελο και πρωί. Λέμε καλημέρα με δύο συλλαβές. Μήλο. Πλατεία Άγιο Νικολάου, πλατεία Νέα Πολύ. Και τα Άγιο Νικολάου και τα Μήλο είναι εδώ. Και μας αποδεικνύουν καθημερινά ότι κάθε μας επιλογή από τα Μήλο είναι η καλύτερη για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν για το πρωινό, τον Δεκατιανό, το ψωμάκι της ημέρας και όλα τα υπόλοιπα που θέλουμε και να χταρούμε, ευτυχώς έχουμε ένα Μήλο κοντά μας. Πρωτεία Αγίου Νικολάου, πρωτεία Νεάπολης, Στέλλα Αγίου Νικολάου και με τα Μήλο το πρωινό γίνεται πραγματικά λαχταριστό και καλημέρα αποκτά χαμόγελο, φως, ζεστασιά και γεύσεις απαράμιλης νοστιμιάς. Γι' αυτό λοιπόν επιλέγουμε κάθε στιγμή της ημέρας Μήλο. Πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης, Στέλλα Αγίου Νικολάου και με τα Μήλο πραγματικά η ημέρα γίνεται όχι απλά καλή, η καλύτερότερη, γιατί έχει τη συνταγή που εκφράζεται με δύο συλλαβές. Όπως λέμε, Μήλο. Πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης, Στέλλα Αγίου Νικολάου.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης, στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο, με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική.

0: και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410 22 142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
3: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410 32 269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν,
5: Καλίν,
3: η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν, Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνή.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

δεύτερο ημίωρο εδώ είμαστε, Δευτέρα 28 του μήνα Σεπτεμβρίου. Πάμε άρα μέχρι και τις 10 και πριν από κάποια χρόνια, σαν σήμερα, γεννήθηκε η αδελφή, η ΣΥΣ. Δεν λέω πόσα χρόνια, αλλά λίγα περισσότερα από τα 55 που είμαι εγώ. Γιατί τη θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Οπότε είναι από εκείνες τις στιγμές όπου τα αδέλφια είναι όλα αυτά εγωισμός. Αποδεικνύουν την αγάπη και την παρουσία ο ένας στη ζωή του άλλου. Να είσαι καλά αδελφή, υγεία, υγεία. Γιατί από όλα τα υπόλοιπα τα έχεις μπόλικα. Και αγάπη να προσφέρεις και νιάξιμο και έννοια. Αφού χρόνια καλά. 41 μετά από τις 8, 19 πριν από τις 9, πρωινό Δευτέρα, 28 του μήνα Σεπτέμβρη, και εμείς εδώ μαζί μέχρι και τις 10 και σήμερα από τις 104,4 και το www.104fm.gr. Είμαστε μαζί και μέσα στο Facebook με εικόνα από το Ραδιο Θάλαμο. Γεια σου Μανώλη Κουτάντε, καλημέρα φίλε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον αγαπημένο μας σταθμό που μου γράφει ο Μανώλης. Να είσαι καλά φίλε, καλημέρα, ώρα καλή. Μαζί και μέσα από το Instagram αλλά και το TikTok. Ζωντανά με εικόνα από το Ράδιο Θάλαμο. Για μία φορά ακόμα, Viber και WhatsApp της εκπομπής διάθεσή σας, 6944-462-95. Έχεις κάτι καταγράψει, εικόνα, βίντεο, στείλ το και σε εμάς, να το μάθει ο κόσμος όλος. 6944-462-95. Viber και WhatsApp του Παμέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Το Αλφαβητάρι ευχαριστεί για την επιλογή και φέτος τα σχολικά και τα υπόλοιπα για την σχολική περίοδο που ολοκληρώθηκε. Αποχαιρετάει τη Μαρία, τη Μαριλίζα και τη Γεωργία που εργάστηκαν τις ημέρες τις προηγούμενες στο Αλφαβητάρι και ψάχνει αντικαταστάτες τους. Οπότε αν ενδιαφέρεσαι να εργαστείς σε μια επιχείρηση όπου μόνο αγάπη μπορείς να πάρεις και νιάξιμο, το Αλφαβητάρι σε περιμένει. Ξέρετε που είναι το Αλφαβητάρι. Στην είσοδο της πόλης, Ανδρέα Πανδρέου 1517, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-082-076. Φτιάξε ένα βιογραφικό και στείλ το στο kuriad@gmail.com και καλή νέα εργασία. Εκεί σε περιμένουν η Θεοδούλη, ο Κώστας και η Γεωργία για να σε εκπαιδεύσουν και να σε κάνουν ένα από τα κομμάτια τα σημαντικά που στο Αλφαβητάρι καθημερινά βρίσκεται για να εξυπηρετήσει, να βοηθήσει και πάνω απ' όλα να προσφέρει τα καλύτερότερα σε όλους τους καταναλωτές. Γι' αυτό λοιπόν μην το σκέφτεσαι αν ψάχνεις εργασία και αν ψάχνεις ένα χώρο να εργαστείς έτσι όπως πραγματικά σου αξίζει, δηλαδή με τα καλύτερα. Το Αλφαβητάρι σε περιμένει. 2841-082-076 για μια πρώτη επικοινωνία και αποστολή του βιογραφικού σου kuriad@gmail.com. Καλημέρα, είμαστε εδώ μαζί με το Αλφαβητάρι, το οποίο παραμένει σε όλη τη διάρκεια του έτους για να μας εξυπηρετεί στα σχολικά, στα είδη για τα χόμπι μας, στα είδη γραφείου, δίπλα στο μαθητή, στον εκπαιδευτικό και στον επαγγελματία, ασφαλώς. Κάθε μέρα, με χαμόγελο, εξυπηρέτηση και αισιοδοξία. Σημαντικό να μπαίνεις σε ένα κατάστημα και να μην βλέπεις καρκομούτσουνους ανθρώπους. Χαμόγελο, κουλάμπι και εκπέμπει. Αλφαβητάρι, με λίγα λόγια. Καλημέρα, καλή μας νέα εβδομάδα. Εδώ είμαστε και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στον αέρα μας τον κύριο Γιώργο Μητσοτάκη. Τι πήγα να πω. Θυμήθηκα τώρα το θαθείο Μητσοτάκη και παραλίγο να παρασυρθώ. Το Γιώργο Τουτουδάκη.

0: Βρε, τι πήγαμε να πάθουμε. Τι πήγαμε να πάθουμε αυτή η λανθάνουσα γλώσσα ώρες. Καλημέρα, ρε Γιώργη.
1: Δώσε με τσοτάκι με ρε σπρίβρι, πάτε καλά
0: μου. Ρε φίλε, συγγνώμη, αλλά παρασύρθηκα. Απ' τη χαρά που θα έρθει ο Πρωθυπουργός στα μέρη μας. Όλους λέω με τσοτάκιδες. Ζημιά, ζημιά.
1: Ζημιά απίστευτη να
0: πω. Πω ρε φίλε, τι ήταν αυτό. Θα σε κεράσω μια μπουγάτσα με κανέλα. Να περάσει πίκρα.
1: Κανέλα τη δικιά σου θα φάω.
0: Έτσι.
1: Και μάλιστα μου μια που πες για δρόμο με Μητσοτάκη και τα σχετικά, ας πούμε υποτίθεται 29 του μήνα θα μας το δώσουν κάτι 30 από τη τριλή.
0: Ήταν για σήμερα, τώρα μπει 30. Κοίταξε να δεις, μιλάνε για άριστο αποκλεισμό των 24 ωρών. Και βέβαια μπαίνουν πολλά ερωτηματικά τώρα, παιδί μου, γιατί φαίνεται και μάλλον αποδεικνύεται ότι τελικά ο σχεδιασμός της κατασκευής του δρόμου αυτού δεν έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Μα σώπαμα, γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί θα μπορούσε κάλλιστα αυτό να συμβαίνει από την αρχή του έργου, δηλαδή να έχουν λίγο φτιαχτεί οι παλιοί δρόμοι, να έχουν λίγο διανοιχτεί και καθαριστεί, για να γίνεται από εκεί κυκλοφορία από την αρχή του έργου. Γιατί μιλώντας χθες με άνθρωπο της εργολαβίας, μου είπε ότι αν ο σχεδιασμός ήταν αυτός, δηλαδή είχαν διανοιχτεί οι παλιοί δρόμοι και γινόταν από εκεί κυκλοφορία, που να μην έχουμε το άγχος της καθημερινότητας να εργαζόμαστε μαζί με τα αυτοκίνητα που περνούν δίπλα μας, το έργο θα ήταν έτοιμο σε 6 μήνες.
1: Ναι, και μάλιστα. Και αν είχαν ξεκινήσει από τότε, πότε ήρθε την προηγούμενη φορά ο Μητσοτάκης μαζί με τον
0: Βόλτο? Καλά, τότε ήταν, ήρθε για να έρθει χωρίς να γίνει τίποτα. Και δύο φορτηγά κάναν βόλτες πάνω κάτω χωρίς να κάνουν καμία εργασία.
1: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, χάσαμε ένα χρόνο.
0: Εντελώς σχεδιοθετημένη αυτή η παρουσία και η εικόνα. Αλλά πραγματικά, δηλαδή, μιλώντας με τον άνθρωπο αυτό που είναι μέσα στην εργολαβία, μου είπε ότι είναι από τα πιο δύσκολα έργα που καθημερινά πιάνει την καρδιά μας για εμάς που δουλεύουμε δίπλα σε αυτοκίνητα που περνάνε. Γιατί ακόμα και η εργασία γίνεται με χαμηλότερες δυνατές. Με χαμηλότερους ρυθμούς, γιατί δεν μπορούμε να δουλεύουμε τόσο σκληρά όσο μπορούμε, γιατί οι δίπλα μας περνάνε κόσμο και κοσμάκι, περνάνε λεωφορεία, περνάνε φορτικά, περνάνε οικογένειες, περνάνε άλλα αυτοκίνητα. Οπότε και τα μηχανήματα δουλεύουν σχεδόν στο 50%. Και όταν ένα μηχάνημα δεν δουλεύει full και εργαζόμενοι, τότε το έργο που παράγεται είναι λιγότερο από αυτό που θα έπρεπε. Οπότε, εάν το έργο από την αρχή το δούλευαν όπως δουλεύουν τώρα με αποκλεισμό των δρόμων, θα είχε ήδη έως τώρα ολοκληρωθεί.
1: Λοιπόν, και μου στείλανε μια φωτογραφία. Όπως πάμε πριν τα σιλό δεξιά, όπως πάμε, έχει μια καινούργια πινακίδα. Αρχίζουν και βάζουν τις πινακίδες για το πουλ.
0: Α, με τη Λακωνία τώρα. Τη εντάξει, μωρέ, αυτά συμβαίνουν. Το κολλάς το αυτοκόλλητο, το βάζεις στο γράμμα πάνω και τελείωσε.
1: Εγώ το ερμηνεύω ως εξής. Ότι σε 1000 μέτρα πάμε, βγαίνουμε Λακωνία.
0: Ναι.
1: Σκέψου τώρα την απόσταση.
0: Ωραία. Ωραία. Και βγάζουμε και το κάμπα και βάζουμε ένα πι και το κάνουμε Λαπωνία. Και σε 1000 μέτρα πάμε Λαπωνία. Δηλαδή, εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Γιατί οι ταβέλες αυτές κατασκευάζονται εκτός περιοχής που πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν τα μέρη και τις ονοματοδοσίες. Οπότε συμβαίνει. Μην κάνουμε τώρα τόσο θόρυβο πια και τόση μανούρα για ένα τόνο.
1: Καλά.
0: Το ξεκολλάς, ναι, το κολλάς σωστά.
1: Το Λακώνια προέρχεται από αλλού, το Λακωνία προέρχεται από
0: αλλού. Χαίρομαι πολύ. Μα έχουμε και εμείς τα μέσα και τα έξω, δηλαδή είστε εκεί πέρα μπίζιλοι άνθρωποι στα Λακώνια. Μέσα έξω Λακώνια, πάνω κάτω Λακώνια, πέρα δόθε Λακώνια. Μας έχετε μπερδέψει.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Λακωνίων.
0: Ηνωμένες Πολιτείες Λακωνίων. Μπράβο. Τουλάχιστον είστε καλοί άνθρωποι και είστε καλό φαγητό. Οπότε αυτό περικλεί τα πάντα στα Λακώνια. Οπότε respect Λακώνια, έτσι κι αλλιώς. Για πες, τι άλλο έκανε Σαββατοκύριακο?
1: Τι άλλο, βράχηκα λίγο ότι. Εντάξει,
0: στη βουτιά, πήγε βουτιά.
1: Όχι, δεν.
0: Α, δεν πήγε.
1: Βράχηκα από τη βροχή.
0: Α, πού ήσουν, α?
1: Εκτός εκεί, κάπου εκεί στον κήπο. Και μια στιγμή άρχισε να κάνει σαν να καταφέρω να μπω στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, έκανε αυτά τα απότομα τα φουρφούρια. Και ξεκινάμε μία ψυχάλα και σε δύο λεπτά παίρνει ο κόσμος τα πάντα με τη βροχή.
1: Αυτό που για σας το έγραψα, δεν το πρόλαβα, θα το δεις. Δηλαδή αυτό που έγινε εδώ τριγύρω και
0: στα
1: μου κάνει εντύπωση,
0: έριξε λίγο περισσότερο στον Άγιο Νικόλαο. Ναι,
1: ναι, έριξε περισσότερο στον Άγιο Νικόλαο, λιγότερο Νεάπολη, Άγιο Νικόλαο, Λακώνια μέχρι καλό χωριό.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν το ό,τι έκανε, δηλαδή. Έριξε και γύρω-γύρω πιστεύω, αλλά λιγότερο. Και στα ορεινά που λέγαμε, τα ορεινά ήταν ελάχιστο. Δηλαδή τέτοιες περιπτώσεις συνήθως στους ποτάμους πέφτει νερό, τώρα έπεσε ελάχιστο έως καθόλου.
0: Στους ποτάμους έως καθόλου.
1: Ναι, ναι.
0: Μα τι λες τώρα, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, στους ποτάμους να μην πες νερό?
1: Εκεί όμως. Τοπικό τελείως το φαινόμενο.
0: I don't believe it.
1: Τι θέλω να σου πω, περίμενε μισό λεπτό. Στο Ζερμιάδο αυτές τις μέρες με τα χίλια βάσανα έριξε 10 χιλιοστά που στον Τζερνιάδο.
0: Έχει αλλάξει ο γύρος, ε.
1: Ναι. Και στο, με τα 1000 βάσανα επίσης, α, τώρα έβγαλε, όπως, τώρα έχει βγάλει στους ποτάμους νερό. Τώρα βρέχει στους ποτάμους.
0: Ωραία, ωραία, γιατί έχει χαλάσει ο χάρτης. Ο μετεωρολογικός δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Να μην βρέχει στους ποτάμους και να βρέχει εγώ εδώ πιο πολύ από τους ποτάμους.
1: Είναι πολύ τοπικά τα πράγματα. Ας πούμε πιο μέσα εδώ προς την Ελούντα έριξε προς το σχίσμα, έριξε κάτι της παραπάνω, προς την Πλάκα λίγα πράγματα, έως καθόλου.
0: Άρασε. Τι να πεις, καιρός είναι αυτός, τα δικά του κάνει, οπότε εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τον κουμαντάρουμε, οπότε τον αποδεχόμαστε όπως μας έρχεται.
1: Όχι, μια χαρά να τον αράχει.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Αν και ξαφνικό και πολύ ξυπνώνω, σηκώναμε μπατσάκια για να μπούμε στο αυτοκίνητο το βράδυ του Σαββάτου με την ξαφνική αυτή νεροποντή και συνεχίζαμε.
1: Εδώ είδα απόγευμα, νομίζω Σαββάτου ήταν αυτό ή χθες, απόγευμα Σαββάτου, ένα βίντεο κάπου εκεί στο, στην κατηφόρα του Ειρηνοδικίου, κάποιον ναι. Πατίνι μέσα στο νερό.
0: Όχι πατίνι, σερφ. Σανίδα, τι πατίνει. Σανίδα.
1: Κάτι ήταν,
0: σανίδα. Σανίδα, παιδί μου, σανίδα. Ναι. Σανίδα, ναι.
1: Μπράβο
0: του. Μπράβο του. Εκεί, αν πάρει φορά, δεν στέλνει τίποτα.
1: Εντάξει, το κάναμε παλιά. Παλιά γινόταν, πώς το λέγαμε, μακριά γαϊδούρα, πώς το λέγαμε κάπως έτσι, από τους πιτυρικάδες που κατεβαίναν από το πρώτο δημοτικό. Εκεί στα σκαλοπάτια, μάλλον στο πεζοδρόμιο. Στο πεζοδρόμιο του Ειρηνοδικίου.
0: Ναι.
1: Μετά, πολλά πολλά χρόνια.
0: Μετά που θα κλείσουμε και πάρε ένα τηλέφωνο το δεύτερο κοινό του γυμνάσου, γιατί λέει τα παιδιά έχουν κατάληψη.
1: Α.
0: Και πάρε ένα τηλέφωνο να ρωτήσει για να το επιβεβαιώσουμε.
1: Ναι, μάλιστα. Καιρό είχαμε να ακούσουμε την ακούσεις.
0: Για πάρε την κυρία του Δουδάκη και την άλλη κυρία η διευθύντρια, ξέρεις την ονομάτηση πώς τη λένε, να ρωτήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και αν όντως υπάρχουν αιτήματα και ποιο είναι το περιεχόμενο των αιτημάτων, να είναι η τρόπη τα τρίγωνο και όχι στο κυλί. Μην ξεχνάμε ότι ένα από αυτά τα δύο σχολεία είναι, τα δύο σχολεία αυτά είναι στο πλαίσιο του προγράμματος Γιαννάκου.
1: Ναι, εντάξει, τώρα αρτικά γιατί
0: δεν έχουν ανανεωθεί. Πήραν χρήματα και έχουν τα σχολεία αυτά φτιαχτεί μέρη του σαν καινούρια. Οπότε ποια είναι τα πράγματα των μαθητών.
1: Δεν ξέρω, θα το δούμε στην πορεία. Είχαμε κάποια μηνύματα για την ημέρα του τουρισμού και από τους δημάρχους και από τον.
0: Ναι, περιφερειάρχη.
1: Περιφερειάρχη από τον
0: Πλακιωτάκη. Ναι, ναι, ναι.
1: Και λοιπά.
0: Να πούμε τώρα ότι για τις 10 του Οκτώβριου που θα έρθει ο Πρωθυπουργός θα είναι μαζί του και ο Χρήστος Δήμας, ο ρωμόδος υπουργός. Ο οικοδεσπότης θα είναι ο Γιάννης Πακιωτάκης, ενώ έχουν κλείσει τραπέζι για ένα κέρασμα στην Καλύβα στις Λίμνες, να χωρέσουν όλοι εκεί, να πάνε μετά για μια ρακή, ένα καλωσόρισμα, δεν ξέρω ακριβώς τι. Το επίσημο πρόγραμμα δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί, αλλά σίγουρα θα είναι μια ημέρα που θα δοθεί έντονη κυβερνητική παρουσία για να φανεί ότι η κυβέρνηση η παρούσα στηρίζει την περιφέρεια και ολοκληρώνει τα έργα τα οποία έχει ξεκινήσει να βάλει. Ενώ να πούμε ότι το εργοτάξιο μετά την ολοκλήρωση του Νεάπολη Άγιος Νικόλαος θα πάει στο Νεάπολη Σελινάρι. Ναι, θα ενισχύσει εκεί το Νεάπολη Σελινάρι για να τελειώσει και εκεί όλη αυτή η εργασία.
1: Δηλαδή να δω ότι θα πηγαίνουμε σε 10 λεπτά στην Νεάπολη. Από μία ώρα που κάναμε σε κάποιες περιπτώσεις για να γυρίσουμε.
0: Εντάξει, καλό θα είναι. Υπερβολικό τώρα αυτό. Εγώ χθες που γύρισα σε 25 λεπτά. Με ομαλή κίνηση, χωρίς σταματήματα και χωρίς πολλά μεγάλα οχήματα. Ναι.
1: Τυχερός ήσουν.
0: Εχθές το μεσημέρι κατά τις 3 η ώρα.
1: Τυχερός ήσουν. Δεν το λέω αλλιώς. Γιατί έχω κολλήσει και 20 λεπτά στο.
0: Ναι, ότι έχουν υπάρξει τέτοιες ημέρες, ναι, με πάρα πολλή κίνηση, σαν τους κοχλίους πηγαίνουν τα αυτοκίνητα, το γνωρίζω, το ξέρω. Εχθές τελείωσαν και οι μέρες τουρισμού στον Άγιο Νικόλαο με την τελευταία εκδήλωση η οποία έγινε στο Καλό Χωριό, η οποία λόγω καιρού μεταφέρθηκε σε κατάστημα του Καλού Χωριού και δεν έγινε σε εσωτερικό χώρο.
1: Ναι, ναι. Να πούμε, στο Καλό Χωριό είπαμε έριξε, αλλά δεν πρόλαβα να πάρω κάποιον τηλέφωνο που έχει βροχόμετρο, θα τον ρωτήσω μετά. Λοιπόν, έχουμε από την Ιερά Πέτρα, έχουμε αντίδραση στην παραχώρηση του παλιού δημοτικού σχολείου της Βασιλικής, το οποίο εδώ και χρόνια δεν λειτουργεί βέβαια, για τη δημιουργία ιδιωτικού σχολείου Ισραηλινής πρωτοβουλίας. Δεν το έχουν καταλάβει αυτό το τελευταίο γύρο, τι είναι αυτό και.
0: Τι είναι αυτή η Ισραηλινή πρωτοβουλία, δηλαδή.
1: Θέλουν να το κάνουν Ισραηλινό σχολείο.
0: Δηλαδή, να διδάσκεται εκεί η γλώσσα του Ισραήλ.
1: Τι σημαίνει Ισραηλινό σχολείο. Εδώ και πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες. Τώρα τι θέλουν να κάνουν. το έχουν ζητήσει οι Ισραηλοί από το Δήμο Ιεράπετρα και ο Δήμο Ιεράπετρα το συζητάει, ενώ υπάρχουν τρομερές αντιδράσεις από γύρω-γύρω. Δεν ξέρω να σου πω τι ακριβώς θέλουν να κάνουν.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή, τι σημαίνει Ισραηλινό σχολείο, πώς λειτουργεί το Ισραηλινό σχολείο, ποιους μαθητές θα φιλοξενεί, έχουμε τόσο πολλά Ισραηλοτόπεδα που θέλουν σχολείο,
1: μπορεί, δεν ξέρω.
0: Ή θέλουν Έλληνες να εκπαιδευτούν στο Ισραηλινό σχολείο και γιατί, γιατί μου κάνει τρελή εντύπωση.
1: Καλά, θα δουν πολλά τέτοια στο μέλλον, έτσι όπως εξελίσσεται η υπόθεση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω λεπτομέρειες, θα μάθουμε και λεπτομέρειες γι' αυτό, γιατί στο σχολείο λίγο πολύ έχω παίξει από πιτσιρικάς όσο λειτουργούσε, λόγω της σχέσης με τη Βασιλική. Και τώρα πλέον εδώ και πολλά χρόνια το μόνο που γίνεται εκεί είναι οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου.
0: Και μια γιορτή που γίνεται στις Απόκρες, αν δεν κάνω λάθος, με φασολάδα και τέτοια που πας συχνά και εκτίθεσαι στη δημόσια θέα. Δεν μου λες, πώς σου φάνηκε το στήσιμο της συναυλίας στα Ανασβήσει, έτσι τεχνικά και...
1: Δεν το πολύ πρόσεξα να σου πω την αλήθεια, γιατί εντάξει, είδα ότι πλάκωσε πολλοί κόσμος. Υποθέτω ότι ό,τι καλύτερο τεχνικό μπορούσε να γίνει έγινε.
0: Και πιο πολύ από ό,τι μπορούσε να γίνει, γιατί θα είναι ακόμα και εξαρτήματα και μηχανική από τα εξωτερικά.
1: Ναι, εντάξει. Όταν έχεις να κάνεις με τόσο κόσμο και τέτοιο επίπεδο συναυλίες, παρότι δεν συμπαθούμε ιδιαίτερα την απόλυτη ντίβα, έτσι λένε, νομίζω.
0: Ναι, είναι η απόλυτη η Βύση. Ό,τι έχω ζήσει το έχει πει, λέει, η Βύση.
1: Ναι, την απόλυτη ντίβα φαντάζομαι είναι πλέον ότι στο χώρο της είναι κορυφή, οπότε φαντάζομαι ότι...
0: Σίγουρα. Ναι. Κοίταξε να δεις, τόσα πολλά χρόνια που αντέχει να τραγουδάει και τόσα πολλά χρόνια που κάνει επιτυχίες, τόσα πολλά χρόνια που είναι στην κορυφή, δεν είναι και εύκολο πράγμα, οπότε σίγουρα μιλάμε για μια τεράστια καλλιτέχνητα.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι η πιτσιρίκα έκανα δεύτερες φωνές στον Ταλάρα, δεκαετία του 60-70, αρχές κάπου εκεί μέσα.
0: Πάρε φίλε. Και αντέχει,
1: ακόμα. Έχει χρόνια στο κουρμπέτι.
0: Όντως, αντέχει. Όχι μόνο αντέχει, κάνει ακόμα επιτυχίες, κάνει ακόμα τέτοιες, κάνει ακόμα πρωτιές και κάνει ακόμα super wow μουσικές επιτυχίες.
1: Ναι, εντάξει, απλά σου λέω δεν είναι της ιδιοσυγκρασίας μας, οπότε εντάξει. Δεν την παρακολουθώ εν ολίγης, να σου πω την αλήθεια, πέρα από τη συναυλία αυτή που έγινε έτσι όπως έγινε.
0: Πολύ ωραία. Τι άλλο έχουμε να θίξουμε, να σχολιάσουμε? Έχουμε καμία διακοπή ρεύματος, καμία διακοπή ηλεκτροδότηση, καμία άλλη γενικότερα διακοπή?
1: Όχι, απλά
0: διακοπή.
1: Μου είπε ένα πουλάκι.
0: Πουλάκι?
1: Ναι, μου είπε ένα πουλάκι ότι...
0: Πουλάκι τσίου?
1: Ότι, ναι, τσίου, μίου, σβίου, όπως θες πες το να πούμε, ότι η καινούργια εργολαβία, ο ιδιώτης στην καθαριότητα κακομεταχειρίζεται τους κάτω και έχει προκαλέσει πολλές ζημίες με τον τρόπο που ανεποκατεβαίνουν στα αρδοϊκά. Τέτοιο έμαθα. Τώρα δεν ξέρω πόσο να
0: τους κακομεταχειρίζεται, δηλαδή τους μαστιγώνει, τους κλωτσάει, τους μιλάει άσχημα.
1: Όχι, μιλάνε απότομα κάτοχες, έχουν πάθει αρκετές ζημίες κάτι γύρω που περνάει. Τώρα δεν έχω δει από κοντά, απλά μας το είπανε. Δεν ξέρω λεπτομέρειες να σου πω.
0: Μα νομίζω ότι άμα τους κακοσυμπεριφέρεται και τους κακομεταχειρίζεται, δεν θα κάνει και φόλτη δουλειά του. Οπότε δεν το συμφέρει να το κάνει αυτό το πράγμα. Άρα μήπως είναι έτσι απλά φήμες και απλές έτσι κακίες.
1: Είδαμε κάποιες φωτογραφίες, ας πούμε, κάτω ξαπλωμένες με σπασμένους τροχούς. Τώρα...
0: Ωραία, θα ρωτήσουμε τον κύριο Μπελούκα να μας πει σχετικά τι και πώς, για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Okay, κύριε...
1: Γύρω-τριγύρω, έχω δει σε κάμποσα σημεία πάλι στρώματα πεταμένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το... Δε παιδιά, ξέρουμε που είναι ο Χιτάς, ας το πάμε με την ηρεμία μας εκεί, το στρώμα αυτό να το αφήσουμε, να το δώσουμε.
0: Ωραία. Okay.
1: Αντί να το μολάμε στο χωράφι.
0: Ωραίοτατα. Λοιπόν, τα λέμε αργότερα, γιατί μπουγάτσα με κανέλα και χωρίς κανέλα και τελπά και τελπά και τελπά. Have a nice day. Bye bye, κύριε Γιώργο Τουδάκη. Καλή εβδομάδα να έχει τώρα. Καλή. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Τουδάκη, όχι Γιώργο Μητσοτάκη, που κατά λάθος τον είπα λίγο νωρίτερα και ήδη η γλώσσα μου έχει βάλει σπυράκι. Και είμαστε εδώ για να κλείσουμε την πρώτη ώρα σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, όπου σας είχαμε με μια πρόταση να περάσουμε από το Καλίν στην κοινοπλατεία του Αγίου Νικολάου, λίγο πριν το Κέρας Αμάρθειας, εκεί όπου είναι ένα κατάστημα το οποίο έχει έρθει για να γίνει το νέο στέκι από την εκείνη μεριά της πόλης, με ωραία event, ωραία πρωινά, με ωραίες γεύσεις, με πάρα πολύ χαμογελαστό και ειλικρινέστατα εξυπηρετικό προσωπικό, είναι εκεί για να μας υποδείξει ότι είναι πραγματικά η αγκαλιά του Αγίου Νικολάου. Το καλή είναι από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, για το πρωινό μας, για το μεσημεριανό μας, για το απογευματινό μας snack και πάρα πολλά και αλμυρές και γλυκές γεύσεις και καφέ και τσάι και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους και πάρα πολλές ωραίες δράσεις και εκδηλώσεις με μουσικές που λιγάκι ανεβάζουν τη διάθεση, και Σάββατα και Παρασκευές, αλλά και νέο πρόγραμμα εκδηλώσεων το οποίο περιμένουμε πώς και πώς για την περίοδο του χειμώνα στο νέο στέκι της πόλης του Αγίου Νικολάου, Καλήν, στην Κεντροπλατεία. Μία φίλη μου είπε ότι η προφορά είναι Καλέν, λέγεται έτσι Καλέν στα γαλλικά, αλλά εμείς έχουμε μάθει Καλήν, έτσι το λέμε, έτσι μας αρέσει. Το θέμα δεν είναι πώς το λες, το θέμα είναι να πας και να περάσεις ευχαριστώ, αλλά πώς λέγεται, ο καθένας το λέει με τη δική του την προφορά, ανάλογα αν έχει τη διάθεση της γαλλικής έτσι φινέτσας ή αν μιλάει καθαρά τα γαλλικά από την Ελλάδα, τα γαλλοελληνικά ή τα ελληνογαλλικά. Όπως και να το πεις, το θέμα είναι να πας, να περάσεις ευχάριστα και σίγουρα θα περάσεις ευχάριστα. Καλέν στον Άγιο Νικόλαο, Κεντροπλατεία, δει λίγο πριν το κέρας της αμάρτιας.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα. Αλλιώς.
1: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
2: Με ήλιο μπήκα στο ραδιόφωνο το πρωί, με βροχή ακολούθησε τα επόμενη μισή ώρα. Ήλιο πάλι να χαμογελάει πάνω από τον Άγιο Νικόλαο. Έτσι πάει ο καιρός, μας τα έπαιγε λίγο πριν με χάρη στο Καρακατσάνης. Περνάμε σε ένα χρονικό περιθώριο που θα είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ έτσι απρόσμενα άτακτο. Έντονες βροχοπτώσεις, όχι ακραία καιρικά φαινόμενα και τίποτα έτσι τρομερό και φοβερό που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Ωραία, ποτιστική βροχή, αλλά ξαφνικά έρχεται από το πουθενά. Έτσι είναι ο Σεπτεμβρίος. Έτσι είναι ο καιρός, έτσι είναι η κάθε μέρα πλέον. Για εμάς η κάθε μέρα είναι καλή, γιατί στον αέρα δεν έχουμε ούτε βροχή ούτε κρύο. Στον αέρα έχουμε πάντα μια ζεστασιά και μια καλή επικοινωνία, γιατί τα λέμε ωραία μεταξύ μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, δυνατά τηλεφωνικά, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, καλώς ορίσατε. Σήμερα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 28 και εμείς πάμε μαζί μέχρι και τις 10 για το πρωινό. Και δεν πάμε μόνοι, πάμε με τον κρεοπόλη της πόλης παρέας από το ημίωρο, γιατί ο Νερατζούλης είναι για τα καλύτερότερα εδώ. Έχεις βρέθηκε στο γήπεδο της Κριτσάς, όπου η ομάδα της Κριτσάς ξεκίνησε τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα φέτος. Ανανεωμένη ομάδα, ανανεωμένο γήπεδο, νέες διαθέσεις, νέοι άνθρωποι, νέες πρωτοβουλίες. Η νίκη δεν ήρθε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει η συμμετοχή και η καλή προσπάθεια η οποία γίνεται. Είναι και σταθούν και αυτές αργότερα. Να φτιαχτεί η ομάδα, να φτρώσει η ομάδα και όλα τα καλά είναι μπροστά μας. Καλημέρα! Σαν μέλος του Συμβουλίου της Κριτσάς, ο Κώστας Νερατζούλης, και εκεί προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορεί. Πέρα από την καλοσύνη, τη διάθεση των προϊόντων του, εθελοντισμό και αγάπη για τον τόπο. Γιατί αυτός ο Νερατζούλης αγαπά τον τόπο και το δείχνει καθημερινά. Γιατί μας διαθέτει τα καλύτερα κρεατικά και όχι μόνο προϊόντα. Στο κατάστημά του θα βρούμε πολλές επιλογές. Τα προϊόντα προέρχονται από φάρμες Ελλάδας που αποκλειστικά συνεργάζονται με τον Νερατζούλη. Οπότε θα βρούμε πάντα τα καλύτερα. Νερατζούλη, ο κρεοπόλης πόλης, Παλαιόγειο 13, στην Ευρώπη, το Μουσείο Αριστερά. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 2840-022-142. Κώστας Νερατζούλης. Τα έχουμε όλα, τα βρίσκουμε όλα και τα απολαμβάνουμε όλα. Και τηλεφωνικά καλέσουμε στο 2841-022-142. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Αντιαμφισβήτητα είναι ο καλύτερος σε όλα του. Μία φορά αν το προτιμήσεις, δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξεις κρεοπόλη. Γιατί ο κρεοπόλης είναι σαν το κουρέα, είναι σαν το φαρμακοποιείο, είναι σαν το γιατρό. Τους θέλεις αποκλειστικά για να ξέρουν κάθε φορά τι και πώς. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης.

0: Ένα από τα ζητήματα που καθημερινά μας απασχολούν όλους και όλες είναι οι τιμές των καυσίμων, οι οποίες έχουν πάρει την ανιούστα και θέλουν να σταματήσουν την ανηφόρα τους. 2 και 20, 2 και 25, 2 και 30, μέχρι και 2,5 ευρώ η σούπερ αμόλυβδη στην περιοχή μας και καταγράφει τιμές ιδιαίτερα αυξητικών τάσεων. Πάμε να μιλήσουμε σχετικά με τον πρόεδρο των Βεζινοπόλων του Μουλαστείου, τον κύριο Παντελή Πιτροπάκη, που έχουμε τηλεφωνικά στον αέρα. Κύριε Πιτροπάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Βλέπω τώρα και εγώ μαζί σας σε πραγματικό χρόνο το βαρέλι ότι έχει πάει στα 98,84 δολάρια η τιμή βοήθεια του Brent.
0: Παναγία βοήθεια.
1: Αυτά είναι βέβαια συμβόλαια Δεκεμβρίου του 2026. Επομένως, να ξέρετε ότι οι τιμές έχουν μία βραδυπορία σε σχέση με την τιμή του βαρελιού. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή που μιλάγαμε είχε 110 δολάρια το βαρέλι, το Δεκέμβριο, ακόμα και 50 να ήταν, οι τιμές θα ήταν αυτές που διαμορφώνονται σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι ένα πρώτο στοιχείο που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ο οποίος πλέον παρακολουθεί θέλοντας και μη χρηματιστήριο. Είτε είναι ρεύμα, είτε είναι καύσιμα, είτε είναι σίδηρος, είτε είναι αλουμίνιο, είτε είναι χαλκός, είτε είναι οτιδήποτε. Παρακολουθεί. Γιατί υπάρχει ένας κατασκευαστικός τομέας, ειδικά στο νομό μας, ο οποίος έχει μία έξαρση τα τελευταία χρόνια.
0: Όντως.
1: Και επηρεάζει τις τιμές στα πάντα.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όμως φαίνεται, κύριε Πιτροπάκη, ότι αυτές τις τιμές έχουν έρθει και έχουν δει τις τιμές που έχουν μέχρι σήμερα, όλη την περίοδο τελευταία του τέλου διμήνου σχεδόν, και δεν λένε με τίποτα να υποχωρήσουν. Γιατί δεν υπάρχουν τα δεδομένα εκείνα που θα επιτρέψουν την υποχώρηση των τιμών, μιας και η ένταση των κόλπων που εξακολουθεί να εφίσταται και όλοι παίζουν παιχνίδια στις πλάτες των πολλών.
1: Ακριβώς. Ακόμα και χώρες οι οποίες δεν εμπλέκονται αυτή τη στιγμή στα στενά του ορμούς, πουλάνε ακριβά. Έτσι. Και χαίρονται, διότι χωρίς να κάνουν έξοδα και χωρίς να εκτίθενται δημόσια, βγάζουν χρήματα, αφού αυτή είναι η τιμή, τι να κάνουμε τώρα εμείς, έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα στα δικά μας. Όσον αφορά την Ελλάδα, τα πιο δύσκολα μέτρα πάντοτε, όταν μιλάμε για μέτρα οικονομικού επιτελείου, είναι τα οριζόντια μέτρα. Έτσι. Είναι η μείωση του ΦΠΑ και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτά τα μέτρα έχουν ένα σοβαρό δημοσιονομικό κόστος. Γιατί η Ελλάδα και ο προϋπολογισμός τρέφεται από τη φορολογία του αυτοκινήτου, είτε είναι ασφάλιστα, είτε είναι τέλη κυκλοφορίας, είτε είναι κταίο, είτε είναι σέρβις, είτε είναι ανταλλακτικά, είτε είναι καύσιμα. Το αυτοκίνητο στην Ελλάδα προσφέρει στον προϋπολογισμό πάρα πολλά χρήματα. Είναι η λεγόμενη έμεση φορολογία.
0: Γενικότερα η κίνηση και η αυτοκίνηση, όχι μόνο το γιοταχή, γενικότερα το ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα.
1: Γενικότερα. Δεν μίλησα για τα γιοταχή. Μίλησα για τα χωματουργικά, μίλησα για τα λεωφορεία, μίλησα για όλα εκείνα τα οχήματα που μας εξυπηρετούν γενικά στις μεταφορές, τα πάντα.
0: Και όπως φαίνεται, η μετακίνηση όλο θα αυξάνεται, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχουμε διαρκώς νέες επενδύσεις στην περιοχή μας, νέα έργα, νέες εξελίξεις. Οπότε όλο αυτό δεν πάτησε ποτέ φρένο για να πούμε ότι σταματάμε.
1: Όχι, βέβαια, και από τη στιγμή που το βλέπουν αυτό, το εκμεταλλεύονται και συνεχίζουν να έχουν τις ίδιες υψηλές τιμές.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν θα δούμε το λίτρο του τσαμόλιδης κάτω από τα 2 ευρώ σύντομα, φαντάζομαι.
1: Τι να σας πω τώρα, εάν αυτή τη στιγμή είχε ανοίξει η σεζόν του πετρελαίου θέρμανσης, κάντε μια διαίρεση στο 2,20 με το 1,24 να δείτε ποια θα ήταν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Σχεδόν 1,80. Πώς ακριβώς θα μειωθεί αυτή η τιμή, εάν δεν πάρθουν κάποια μέτρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τροπάκη, έχει αλλάξει το προφίλ του καταναλωτή? Δηλαδή ο κόσμος βάζει λιγότερα καύσιμα, εκεί που έβαζε 30-40, βάζει τώρα 10-15.
1: Ο κόσμος βλέπει ότι πρέπει να βάλει τα καύσιμα τα οποία χρειάζεται. Δεν μπορεί να κάνει άσκοπα δρομολόγια, ούτε για αστείο. Απλά βλέπει ότι από ένα σημείο και κάτω δεν γίνεται να βάλει, διότι πρέπει να πάει στη δουλειά του.
0: Να μετακινηθεί. Οπωσδήποτε. Μάλιστα. Οπότε είμαστε και πάλι σε φάση αναμονής. Περιμένουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης το επόμενο διάστημα. Έχει οριστεί ημερομηνία έναρξης για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: 15 Οκτώβριο, όπως κάθε χρόνο. 15 Οκτώβριο. Το θέμα μας είναι τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει στις 31, μία μέρα πριν την εκπνοή του Σεπτέμβρη. Και από εκεί και μετά θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Υπάρχει ένα μέτρο το οποίο υπόθηκε, αλλά δεν ανακοινώθηκε, είναι το μέτρο του πλαφόν. Η κυβέρνηση πιστεύω ότι έχει δει λεγόμενο άσκοπο του μέτρου, διότι στο προηγούμενο πλαφόν, το οποίο έληξε 36, μας είχε δώσει το δικαίωμα να δουλέψουμε από 12 έως 15 λεπτά μετά το ΦΠΑ, αναλύτρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και όταν ήρθε η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και διεξήγαζε 60 ελέγχους στην Κρήτη, είδε ότι τα πρατήρια δούλευαν από 9 έως 12 λεπτά το πολύ. Είδε λοιπόν ότι με το πλαφόν δεν έκανε κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Συγκεκριμένα δεν έκανε τίποτα.
0: Άρα ένα μέτρο το οποίο λειτουργήσε χωρίς να αποδώσει τίποτα.
1: Βεβαίως, διότι και εμείς θέλουμε να μπει ο καταναλωτής στο πρατήριο. Δεν είναι δυνατόν να βάλουμε μια τιμή με την οποία να κερδίζουμε χρήματα, αλλά να μην μπαίνει κανένας. Ποια είναι η κερδοφορία τότε, μηδενική. Υπάρχει κάποιο νόημα σε αυτό. Όλοι μας, και το λέω και το ξαναλέω, εδώ στον Ομό Λαστείου έχουμε γίνει πλέον ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Έχουμε κλείσει μια ψαλίδα που υπήρχε ακόμα και με τον Ομό Ηρακλείου,
0: ναι,
1: ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να φύγει από τον Ομό μας για να εφοδιαστεί. Από εκεί και μετά θεωρώ πραγματικά ότι το μέτρο του πλαφών είναι άσκοπο. Μπορεί όμως η κυβέρνηση επιτέλους 7 χρόνια μετά την εξαγγελία της Κριστίν Λαγκάρντ ότι υπό προϋποθέσεις μπορούμε να δούμε θετικά μία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να προβεί σε αυτό το οριζόντιο μέτρο.
0: Χρόνια το ζητάτε, χρόνια το απαιτείτε και χρόνια φαίνεται να είναι η πιο λογική εξέλιξη σε ένα θέμα το οποίο ταλανίζει όλη την κοινωνία.
1: Μα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα έτσι. Δείτε το ως εξής. 72 λεπτά από την τιμή της αμόλυβδης είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης. Θεωρείται είδος υπερπολιτελείας, ας το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Αυτή η κουβέντα τα λέει όλα. Κύριε Πιτροπάκη, θερμά ευχαριστώ. Παρακολουθούμε το όλο ζήτημα και ξέρω ότι πάντα είστε σε επικοινωνία για την ενημέρωση του κοινού. Καλημέρα μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΑΕΡΑ με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αχ, αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αχ, αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Χρόνια τώρα το λένε οι επαγγελματίες. Χρόνια το ζητούν. Άνθρωπος δεν τους ακούει. Γιατί μάλλον δεν συμφέρει κάποιους το να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αλήθεια. Ποιους. Μας βλέπω, ξέρετε τι. Να βγάζουν ξανά την αποθήκη το παλιό σκουριασμένο και να πηγαίνουμε για ορθοπεταλιές.

Εσύ αλήθεια πώς κινείσαι, με ποδήλατο, με πατίνι, με σκέιτ? Είδαμε και το σκέιτ να σου λατσάρει στην κάθο προς την πόλη του Νικολάου το βράδυ του Σαββάτου. Όταν είχαμε το πολύ νερό εκεί στο δικείο απ' έξω, σαν είδα Μαϊάμι γίναμε, Μαϊάμι μια στιγμή. Οι τιμές στο χώρο που κινείσαι πώς είναι, ενημέρωσέ μας. Μια φωτογραφία, ένα βίντεο. Μην ξεχνάς το Viber και το WhatsApp της εκπομπής για θέση σου. 6944-460-295 Viber και WhatsApp του Πάμε Αέρα. Και είμαστε εδώ να καταγράψουμε και να περιγράψουμε όλα όσα μας στέλνετε για την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού εκεί έξω. 6944-460-295 Viber και WhatsApp. Όπως κινούμαστε, είμαστε να κινούμαστε με ασφάλεια. Στην προηγούμενη Παρασκευή κάναμε μια συνέντευξη με τον νέο διοικητή του Τμήματος Τροχέας του Αγίου Νικολάου. Έντυπη ήταν η συνέντευξη. Ο νέος διοικητής δεν είναι και πάρα πολύ της εικόνας, οπότε ο κ. Γιαννακάκος με ευγένεια μας ζήτησε να μην φωτογραφηθεί ή να μην βιντεοσκοπηθεί, οπότε η συνέντευξη ήταν έντυπη. Ο ίδιος μιλάει για την ασφάλεια που προέχει πάρα πολλά, για την τήρηση του ΚΟΚ. Συνεχίσει όλες τις πρωτοβουλίες που είχε αναλάβει η προηγούμενη διοίκηση τροχέας του Νικολάου υπό τον Πέτρο Ζερβάκη. Ο ίδιος υπηρετούσε μια χτώρα στο ΑΤΑΦ της Ίδρας. Ασφαλώς το περιβάλλον στην κίνηση και στην διαχείριση της κίνησης και της κυκλοφορίας είναι πολύ διαφορετικό από τον χώρο στον οποίο μέχρι τώρα υπηρετούσε ως αστυνομικός. Και ασφαλώς εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο έντονα και πολύ πιο δραστήρια στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, όπου και η κίνηση στους δρόμους λιγάκι διαφέρει από περίοδο σε περίοδο, γιατί άλλη κίνηση έχουμε το καλοκαίρι, άλλη κίνηση έχουμε το χειμώνα και άλλη κίνηση έχουμε στις περιόδους των μεγάλων εξόδων. Και φορείς στον Άγιο Νικόλαο και οι ιδιαιτερότητες της πόλης ήταν κάποια θεία τα οποία απασχόλησαν την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Δημήτρη Γιαννακάκο, αστυνομό Β, την κουβέντα που κάναμε σχετικά με την έλευσή του ως νέος διοικητής τροχέα του Άγιο Νικόλαο. Ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για την όλη υποδοχή και την όλη συνεργασία που έχουν μέχρι τώρα. Ήδη σε μια φάση ενημέρωσης, είπε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν πολύ πιο έντονη και για την κυκλοφορία στην πόλη, αλλά και για τα θέματα που έχουν να κάνουν με το κατανάλωση αλκοόλ και τη συμπεριφορά διαφόρων με κομμένες εξατμίσεις ή κάποιων κάγκουρων που βάζουν μουσική δυνατά σε ώρες που είναι κοινής ησυχίας. Ζητάει το σεβασμό όλων σε όλα και επιμένει ότι θα είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ αυστηρή η τήρηση του ΚΟΚ για την ασφάλεια όλων. Το θέμα είναι, όπως πολύ σωστά ανέφερε, να φτάνουμε όλοι στα αγαπημένα μας πρόσωπα πίσω. Οπότε αυτό τα λέει όλα. Να φτάνουμε όλες και όλοι πίσω στα πρόσωπα τα οποία μας αγαπούν και μας περιμένουν. Καλημέρα! Περνάμε καλά στον Άγιο Νικόλαο και την ευθύνη σε αυτό έχουν και τρία μαζιά. Πιάτσα Μπάγιαμα και Αμμούδι. Αμμούδι, πιάτσα Μπάγιαμα. Και εκεί στο Αμμούδι, πραγματικά η κάθε χαρά γίνεται ακόμα καλύτερη. Με διοργανώσεις δηλώσεων για προσωπικό χαρακτήρα, η βάφτιση, ο αραβόνας, ο γάμος αποκτούν μια άλλη διάσταση, μια άλλη κουλτούρα. Αμμούδι, ένας χώρος που η φιλοξενία είναι στα καλύτερά του, στα καλύτερά της. Μπάγιαμαρ, τι να πεις, η ένταση στο λιμάνι, ο ρυθμός, τα vibes και τα parties σχεδόν εμπλό, σχεδόν εμπλό. Μπάγιαμαρ, ενώ πλατεία, πιάτσα, ασφαλώς. Εκεί συντάμε φίλους και γνωστούς, κάνουμε επαγγελματικά ραντεβού, meeting και αντιλαμβάνομαι.

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχήστης από μιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό.
4: Κοκτέιλς.
3: Μουσική και party vibes.
4: Μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
4: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι

0: Επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

τελευταίο ημέρο σημερινή μα ραδιοφωνική επικοινωνία, 37 μετά από τι 9, 23 πριν από τι 10. Πάντα εδώ, στον 104,4. Πάμε μαζί και σήμερα, όπω κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εδώ ραδιοφωνικά, αστεροφωνικά από τον Άγιο Νικόλαο. Για τα FM στην Ανατολική Κρήτη. Καλώς ορίσατε στη μοναδική ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στα FM του Αγίου Νικολάου, με 2 ώρες διάρκεια από εδώ μέχρι και τις 10. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ενημερωτικό, ζωντανό, 2 ώρο κάθε πρωί. Κάθε πρωί, όχι με δόσεις. Κάθε πρωί στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Το Αγίου Νικολάου, η μοναδική, ασφαλώς. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο εδώ είμαστε, με την δεύτερη πρόταση για φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου. Βγαίνουμε Λίμνες. Ταβέρνα Χριστίνης. Δευτέρα η Ταβέρνα Χριστίνης παραμένει κλειστά για να ξεκουραστεί, αλλά είναι μαζί μας από Τέταρτη μέχρι Κυριακή, μεσημέρι και βράδυ. Αυτό λοιπόν για ό,τι καλύτερο, για ό,τι πιο λαχταριστό και κριτικό, γαστρονομικά σούπερ, επιλέγουμε Ταβέρνα Χριστίνης. Λίμνες. Από Τρίτη μέχρι Κυριακή. Δευτέρα η Ταβέρνα Χριστίνης ξεκουράζεται. Καλημέρα. Μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10. Πάμε αερά.

0: Αρκετά μηνύματα εχθές δημοσιότητα για την ημέρα τουρισμού, την οποία τη γιορτάσαμε σαν Άγιος Νικόλαος μία εβδομάδα ολόκληρη. Με εκδηλώσεις και δράσεις, οι οποίες έγιναν σε πάρα πολλά σημεία του Δήμου Αγίου Νικολάου. Με κορυφαία, βέβαια, την εκδήλωση που έγινε την προηγούμενη Πέμπτη στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Πάμε να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε τον αρμόδιο Δήμαρχο Τουρισμού Δήμου Αγίου Νικολάου, τον κύριο Αντώνη Μαυρή. Κύριε Μαυρή, καλημέρα, καλωσορίσατε. Κύριε Μαυρή, με ακούτε?
1: Καλημέρα, κύριε Κορομπίλια, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Φαντάζομαι η κούραση.
1: Σας ακούω, κύριε Κορομπίλια,
0: ωραία,
1: πολύ καλά.
0: Ωραία. Φαντάζομαι ότι η κούραση έρχεται να επιβεβαιώσει την επιτυχία των δράσεων και των εκδηλώσεων που έγιναν σε πάρα πολλά σημεία του Δήμου του Αγίου Νικολάου, από Νεάπολη μέχρι και Καλοχωριό.
1: Βεβαίως, κύριε Κορομπίλια, η κούραση ήταν, εντάξει, για όλο το team. Δεν ήμουνα μόνο φυσικά. Υπάρχει στήριξη από αντιδημάρχους, υπάρχει στήριξη από την Οργανωτική Επιτροπή. Η κούραση όμως εξανεμίστηκε με την ικανοποίηση της λήξεως χθες το βράδυ στο Καλοχωριό. Παρόλες τις αντίξωες συνθήκες, τολμήσαμε μαζί με σε συνεργασία με το τοπικό συμβούλιο, τον κύριο Τζακουνιό, τον κύριο Βάρδα και τους υπόλοιπους, τα υπόλοιπα παιδιά, να το κάνουμε σε χώρο στεγασμένο, διακινδυνεύοντας τη βροχή. Έβρεξε, αλλά δεν πειράζει, περάσαμε. Ωραία. Είχαμε και ξένους επισκέπτες αρκετούς, γεύσεις, σωσμές, τα πάντα κύριε Κορομπίλια. Ήταν μια πολύ καλή βραδιά επίσης.
0: Καλές βραδιές, από ό,τι έμαθα, έγιναν και στο Σίσι. Ναι, ακούω. Και στο Σίσι. Καλή βραδιά ήταν και σε άλλες περιοχές, και στην Ελούντα και οπουδήποτε και αν μεταφέρθηκε αυτή η γιορτή τουρισμού. Και φάνηκε ότι τελικά έχει ανάγκη ο τόπος από παρόμοιες δράσεις της εξωστρέφειας, κύριε Μαυρή.
1: Βεβαίως, κύριε Κορομπίλια. Ο βασικός μας στόχος, όπως έχω πει ξανά και ξανά και ξανά, είναι να βγάλουμε τον κόσμο από τα ξενοδοχεία, να φέρουμε επισκέπτες. Παρόλες τις αντικσοότητες και τις κακές συνθήκες του δρόμου, που τελικά, να σας πω την αλήθεια, δεν είναι τόσο τραγικές. Εγώ πήγα προχθές την ημέρα που ήταν το Σίσι, 3 ή 4 φορές το Σίσι, και δεν μου παρουσιάστηκε, δεν ήταν τόσο τραγική κατά. Δηλαδή η επιβάρυνση είναι, επειδή πας σιγά, 15 με 20 λεπτά.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ναι.
1: Καταλάβατε, δηλαδή. Θεωρώ ότι πολύ κακός για το τύπο, πολύ κακό για πολλά λόγια, ανόητα για το τίποτα. Ο δρόμος δεν έχει επηρεάσει τόσο όσο οι φήμες. Σας το λέω υπεύθυνα. Δηλαδή καλύτερα κάποιοι, όταν κάνουν διαδρομή μια, δύο, τρεις φορές τη μέρα, θα το καταλάβουν. Ότι είναι, ναι, μεν είναι βεβαρημένοι, αλλά δεν είναι τόσο τραγική. Που λένε οι μαγαζάτορες και οποιοδήποτε ότι εξαιτίας του δρόμου γίνονται αυτά. Δεν είναι τόσο τραγικό.
0: Είναι μια...
1: Πήγα προχθές το Σάββατο 4 φορές το Σίσι.
0: Ναι. Ωραία. Ναι. Είναι
1: ένας παράγοντας αρνητικός.
0: Έχουμε βγει από τη βολή μας και θεωρούμε ότι φταίει ο δρόμος για τα κακός κείμενα, για το λιγότερο κόσμο. Γιατί πάντα ψάχνουμε να βρούμε μια δικαιολογία.
1: Μπράβο.
0: Για να δικαιολογήσουμε κάτι.
1: Κύριε Κορομπίλια, μπράβο. Μέσα είστε. Αν μέναμε στην Αθήνα και είχε ένα έργο στην Κατεχάκη, σας λέω τώρα ένα παράδειγμα, η καθυστέρηση θα ήταν το 2 και 3 ωρών.
0: Δεν το συζητάμε. Καμία σχέση.
1: Το έχουμε ζήσει παντού, σε όλη την Ελλάδα.
0: Ασφαλώς.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς αυτή τη στιγμή είναι ότι ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Οι επαγγελματίες είναι ευχαριστημένοι όσοι συμμετείχαν. Όσοι θέλαν τέλος πάντων το καλό του, θέλουν το καλό του τόπου, συμμετείχαν. Όπως σας είπα, η μεγάλη εκδήλωση, είχατε εικόνα. Στις άλλες, στο Σίσι, ας πούμε, είχαμε πείσει πάρα πολύ κόσμο, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν αλλοδαποί. Μας στηρίξανε στο Σίσι όλα τα ξενοδοχεία.
0: Μπράβο.
1: Με κάθε τρόπο, είτε με συμμετοχή, είτε με οικονομική ενίσχυση του αναπτυξιακού για να μπορέσει να απεξέλθει στην εκδήλωση, σύν τη δικιά μας βοήθεια. Τα παιδιά του αναπτυξιακού συλλόγου εκεί, στο Καλοχωριό, οι κοινότητες, όλοι στηρίξανε τις κοινότητες. Δηλαδή και στην Νεάπολη, και στον Άγιο Νικόλαο, και στο Σίσι, και στην Ελούντα, και στο Καλοχωριό, υπήρχε απόλυτη στήριξη τόσο από τις κοινότητες, τους συλλόγους, επαγγελματίες, ιδιώτες, εθελοντές. Είχαμε γενικώς βοήθεια. Δηλαδή ο σχεδιασμός μπορεί να έγινε από μένα και την ομάδα, αλλά η δουλειά έγινε από άλλους.
0: Πολύ ωραίο αυτό, γιατί όσο πιο πολύ
1: ασχολούνται. Πολύ ωραίο, ο κόσμος το ευχαριστήθηκε.
0: Και συνεργάζονται, το αποτέλεσμα είναι καθολικά καλύτερο. Οπότε, κάνοντας έτσι ένα μίνι απολογισμό, Αντώνης ο Μαυρής, στην πρώτη φάση, τι είχε να πει, τι φαντάζομαι το πρόσημο είναι θετικό έτσι κι αλλιώς για όλα αυτά τα οποία έγιναν σε όλες τις περιοχές που συνέβησαν αυτές οι γιορτές του τουρισμού, και ότι ήδη ετοιμάζεται για την επόμενη χρονιά, κύριε Μαυρή. Ήδη έχετε βάλει πλώρη για το οργανόγραμμα της επόμενης περίοδου.
1: Ναι, ο σχεδιασμός. Κοιτάξτε, θα σας πω. Κάποια πρώτη, σαν παρθενική εκδήλωση φέτος, σαν παρθενική εβδομάδα, δεν γνώριζα κι εγώ πολλά πράγματα, έμαθα, θα διορθώσουμε κάποια λάθη που έχουν γίνει, ακούω τον κόσμο τι λέει, πήραμε τα μαθήματά μας. Ήταν μεν καλός ο σχεδιασμός, αλλά μπορεί να γίνει και καλύτερος. Η μητέρα του καλού είναι το καλύτερο. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να το λέω.
0: Ασφαλώς.
1: Και το team είναι καλό.
0: Αυτό έχει σημασία, ότι πήγαν όλα καλά και με βάση τον προγραμματισμό.
1: Είμαι πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, όμως περιμένουμε να δούμε τι λέει ο κόσμος, όχι εγώ. Εγώ μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Αλλά το θέμα είναι τι μας λέει ο κόσμος. Οι άνθρωποι που ήρθαν, οι ξένοι, οι ξενοδόχοι, τα
0: πάντως,
1: μέσα, εσείς.
0: Το βράδυ της Πέμπτης, μιλώντας και με τον πρόεδρο εστίας του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Γιαπετζάκη, δήλωσε φανερά ικανοποιημένος τόσο για την αλλαγή του σχεδιασμού σε μεγάλες εκδήλωσεις εκεί στον χώρο του λιμανιού, όσο και την όλη συμμετοχή και την εξέλιξη που είχε αυτή η εκδήλωση. Και φαίνεται ότι τελικά η ιδέα το να μεταφερθεί η αυτή η εκδήλωση σε έναν χώρο όπως το λιμάνι πέτυχε και με κάποιες παρεμβάσεις στο στήσιμο και σε κάποιες λεπτομέρειες, νομίζω ότι θα πάει πολύ καλύτερα τις επόμενες χρονιές, κύριε Μαυρή.
1: Πιστεύω και εγώ ναι, γιατί θα συντηρηθεί, ίσως αλλάξουμε λίγο, τροποποιήσουμε λίγο την ονομασία. Απλά είναι στο σχεδιασμό για να φανεί ότι είμαστε στο Μιραμπέλο. Το κριτικά είναι γενικά της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Να δείξουμε την περιοχή μας, καταλάβατε κύριε Κορομπίδη.
0: Να τονώσουμε περισσότερο το
1: τοπικό. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ακόμα και την παρουσία του ονόματος.
0: Ωραία.
1: Να δείξουμε το τοπικό ακριβώς, γιατί εντάξει, σας λέω, και εδώ τα ξενοδοχεία δεν συμμετείχαν λόγω έλλειψης προσωπικού στον Αγίου Νικόλαο και στην Ελλούντα. Όμως στο ΣΥΣΥ, παρότι είχαν έλλειψη προσωπικού, προς τιμήν τους οι άνθρωποι βάλανε πλάτη, στήσανε, φαντάζομαι ότι είδα τις φωτογραφίες,
0: ασφαλώς.
1: Ο κόσμος ευχαριστήθηκε. Εντάξει, γενικώς ήταν κάτι διαφορετικό. Ελπίζουμε του χρόνου και τα υπόλοιπα ξενοδοχεία να μας δώσουν την ευκαιρία να δουν τη δουλειά μας, να δουν ότι είμαστε σοβαροί και όχι τσαπατσουλιές. Εντάξει, φανταστείτε ότι σε ένα δίμηνο-τρίμηνο προσπαθήσαμε να το κάνουμε. Εντάξει. Και νομίζω ότι κάτι κάναμε, κάτι μικρό έστω.
0: Ασφαλώς φάνηκε κάτι που δίνει μια άλλη έμφαση και μια άλλη τόνωση σε αυτή την ημέρα και την περίοδο που τιμούμε και γιορτάζουμε τον τουρισμό. Πολύ ωραία. Κύριε Μαυρή, πάντως, εγώ νομίζω ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση μπορεί και να αποκτήσει και επαγκρίτιο χαρακτήρα. Οπότε το όνομα δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει και να, από το όνομα να φανεί ότι μιλάμε για Μεραμπέλο και Αγίου Νικολάου. Ναι, να γίνει μια. Πάντως, επειδή βολεύει πάρα πολύ.
1: Να προσθέσουμε κάτι, κάτι που να μας χαρακτηρίζει.
0: Μπορεί πάρα πολύ εύκολα
1: το
0: λιμάνι
1: του
0: Αγίου Νικολάου να φιλοξενήσει ολόκληρη την Κρήτη και να αποκτήσει ένα επαγκρίτιο, γιατί όχι, χαρακτήρα αυτή η δράση. Γιατί πραγματικά ο Άγιος Νικόλαος το αξίζει, μιας και από εδώ ξεκίνησαν όλα πριν από μερικές δεκαετίες. Κύριε Μαυρή, εύχομαι καλή δημιουργική υπόλοιπη εβδομάδα. Περιμένουμε τον επίσημο απολογισμό της διοργάνωσης και είμαστε πάντα εδώ για να προβάλλουμε ό,τι καλύτερο συμβαίνει στον τόπο μας. Καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Κύριε Μαυρή, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Κορομπίλια. Καλημέρα σας.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπιγιά στον 104,4.
0: Και ασφαλώς κάτι που συμβαίνει και πετυχαίνει είναι καλό για όλους μας. Τώρα κάποια απρόοπτα, κάποιες ουσίες, αυτά συμβαίνουν, γιατί σε μια πολυεκδήλωση όπως αυτή που έγινε φέτος για το Δήμο του Αγίου Νικολάου σχετικά με τις ημέρες του και του τουρισμού, έχει και τα απρόοπτά της και τις τυχόν απουσίες της.

Πριν και είπες οι βασιλιάδες ή γενικότερα. Οποιοδήποτε ο καιρός δεν είναι και καλύτερότερο, γιατί με την ακρίβεια να έχει φτάσει σχεδόν στο Θεό, τα πράγματα δυσκολεύουν και το κάθε νοικοκυριό, το κάθε ένα και το κάθε μία από όλες και όλους εμάς. Όλα είναι προς τα πάνω. Σε τιμές. Και είναι ντόμινο. Ειδικά οι τιμές στην ενέργεια είναι πραγματικά τιμές όπου μπαίνει σε ένα μονόδρομο χωρίς διέξοδο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για τα καύσιμα, ευτυχώς στον Αγιονικό Λαό έχουμε την απάντηση. Σήμερα, για παράδειγμα, φουλάρο με σούπερα μόλυντες, δημία πλήσα μόλυντες, στο πρωτήριο Τζίνα, σε φέρει από τον Άκη, θέση φράμα στο αμμόδικα. Δευτέρα συμβαίνει αυτό. Και φουλάρο με σούπερα μόλυντες, δημία πλήσα μόλυντες. Οπότε, όσο και αν αυξάνεται η βενζίνη, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε σούπερ καύσιμο στη μία πλού καύσιμο. Κάθε Δευτέρα συμβαίνει αυτό στο πρωτήριο Τζίνα, σε φέρει από τον Άκη, θέση φράμα στο αμμόδι. Εσύ δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι. Τώρα και σήμερα όλη μέρα, φούλαρε σούπερα ο αμόλυβδη και πλήρωσε. Χάνω το λόγιο μου ακόμα και να το λέω. Και πλήρωσε απλή αμόλυβδη. Πρατήριο Τζιάν, Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση φράμα στο αμόδι. Φουλάρε σούπερ αμόλυβδη και πληρώνει απλή αμόλυβδη σήμερα. Δευτέρα, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα. Πρατήριο Τζιάν, Ζαχαρία Πατρονάκη, εκεί θα το πλύνει στο αυτοκίνητό σου, είτε μόνο σου, είτε θα το αφήσει να το πλύνουν οι ειδικοί. Εκεί θα βάλει τα καλύτερα λάδια, τα καλύτερα αξουάρ, γιατί το πρατήριο Τζιάν Ζαχαρία Πατρονάκη τα έχει όλα για το αυτοκίνητό μας. Γιατί όταν λέμε φροντίδα αυτοκίνητο στον Άγιο Νικόλαο, εννοούμε ασφαλώς πρατήριο Τζιάν Ζαχαρία Πατρονάκη. Και βουλκανιζατέρ, αμορτσέρ, λάστιχα και όλα τα υπόλοιπα. Και τα πάντα όλα σε ένα πρατήριο που τα έχει όλα για το αυτοκίνητό μας και τον οδηγό του. Πρατήριο Τζιάν Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Εξαίρεση, την εξυπηρέτηση και στη φροντίδα του οχήματος έχει όνομα και επίθετο. Ζαχαρίας Πατρονάκης, θέση φράμα, αμμούδι.

0: Είναι γνώμη μου ότι το δεύτερο γέλιο του Αγίου τελεί υποκατάληψη. Έχω μια φωτογραφία με τα τίματα των μαθητών.
1: Και ψάχνεις για κάτι, σε ένα φιλί, σε μια ματιά, σε ένα χαμό.
0: Δεν ξέρω ποια άλλα σχολεία στον Αγίου Νικόλαο και στο σχολικό συγκρότημα τελεί υποκατάληψη. Είχα πληροφορία για το δεύτερο και το γυμνάσιο του Αγίου. Τώρα μπαίνει στο κάδρο και το δεύτερο γέλιο του Αγίου Νικολάου. Προσπαθεί ο γύρο του Τάκη να θέσει επικοινωνία με τι διευθύνσει των σχολείων.
1: Χτυπάει την πόρτα μα και εμεί σαν μια γροθιά το όνειρό τη.
0: Ακόμα και με τον κύριο Κατζαγκόλη να θέσει επικοινωνία για να διασταυρώσει ακριβώς ποια σχολεία τελούν υποκατάληψη και ποια όχι. Πάντως το δεύτερο γέλιο του Αγίου Νικολάου τελεί υποκατάληψη.
1: Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος του ζω δεν υπάρχουν κανόνες. Μα μόνο εξαιρέσεις.
0: Τα παιδιά κάνουν λόγος για σοβάδες που σπάνε, σκουριασμένα σίδερα. Πραγματοποίηση εργασιών κατά την ώρα του μαθήματος. Σκουριασμένα κάγκελα, έλλειψη επαρκών και κατάλληλων θρανίων, καθώς υπάρχουν σπασμένα θρανία, λένε εδώ οι μαθητές και σύμφωνα με τους μαθητές για την κατάσταση του εκκρεμεί εδώ και χρόνια. Απαγόρευση πρόσβαση των μαθητών στους πάνω ρόφους κατά τη διάρκεια διαλυμάτων, αποτέλεσμα δημιουργείται στον σεισμό στον κάτω όροφο. Σχολημένα και ασταθή παγκάκια, ορισμένες αίθουσες διαθέτουν κλιματισμό, ορισμένες αίθουσες διαθέτουν διαδραστικούς πίνακες. Τρεις των μαθητών των μαθητικών κινητοποιήσεων και των τιμάτων των σχολείων ολόκληρης της Ελλάδας. Διαφωνία με το τέταρτο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και βέβαια οι μαθητές εδώ χάνουν το δίκαιο τους, γιατί ως πρώτη επιλογή επέλεξαν την κατάληψη και όχι το διάλογο με τις διευθύνσεις του σχολείου, τη διεύθυνση της δευτεροβάθμιας νομολαστείου και κατευθείαν πήγαν σε κατάληψη. Δεν είναι η κατάληψη το μέτρο για να λύσεις τα προβλήματα. Η κατάληψη είναι το τελευταίο για να πιέσεις για τη λύση των προβλημάτων. Όχι με το παραμικρό κατάληψης. Φαίνεται για μία φορά ακόμα η έλλειψη σοβαρότητας και η έλλειψη παντελούς δίκαιο από τη μεριά των μαθητών. Και το λέω αυτό έχοντας και εγώ παιδί στο σχολείο. Δεν είναι αυτά αιτήματα για να κάνει κανείς κατάληψη. Ως πρώτη ένδειξη πίεσης και διαμαρτυρίας. Η κατάληψη είναι ως τελευταία επιλογή για να λύσει τα θέματα τα οποία με το διάλογο δεν έχουν επιληθεί και δεν έχει φανεί ότι πάμε σε επίλυση. Οπότε καλό θα είναι οι μαθητές να βάλουν αρκετό νερό στο κρασί τους και να συζητήσουν με τους καθήν αρμόδιους για τη λύση των προβλημάτων και μετά να καταλήξουν σε οποιαδήποτε άλλες κινητοποιήσεις. Σχεδόν όλο το σχολικό συγκρότημα του Ξηροκάμπου τελεί υποκατάληψη. Μάλιστα. Θυμωδός και κατάληψης φέτος. Νωρίς. Μέσα εδώ σιγά σιγά ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Τον ροδεύουμε μας ανανεώνεται για το πρωί αύριο ακριβώς στις 8. Παρέα με Παντελή Σπυρδάκη από το Ρέθυμνο. Με όλα τα υπόλοιπα της τοπικής επικαιρότητας και όχι μόνο. Αναλαμβάνουμε σχεδόν όλα τα σχολεία του Ξηροκάμπου τελούν υποκατάληψη. Και λέω ξανά ότι η κατάληψη είναι το τελευταίο μέσο πίεσης για την επίλυση των όποιων προβλημάτων. Δεν έχει γίνει καμία άλλη ενέργεια, ούτε διάλογος με τον διευθύνων σχολείων, με το Δήμο που έχει την ευθύνη για τα θέματα τα τεχνικά του σχολείου ή με τη δευτεροβάθμια. Κατευθείαν οι μαθητές πήγαν σε κατάληψη. Αυτό και μόνο τους κάνει να χάνουν ό,τι δίκαιο έχουν. Ξανά μαζί το πρωί αύριο ακριβώς στις 8. Να έχετε μια καλή υπόλοιπη ημέρα. Μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο, συντονισμένοι στο 104,4. Καλημέρα σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 49 09. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά του.

0: 2841 26496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Άμεση ενημέρωση για ό,τι μας αφορά. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις. www.104fm.gr

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Dixant Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί μπουτάρι κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
8: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική. Πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
9: Η ώρα είναι 11.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
2: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

σιωπηλή αλητεία, μια ανάσα να πιάσω το μήνυμα και ξανά απ' την αρχή στου βυθού τη σιωπή ξαναβρίσκω το πρώτο μου βήμα. Κι αν τα χρόνια περνούν και απ' τα χέρια γλιστρούν σαν τα φύλλα ενός γέρου Σεπτέμβρη, στο καρέ των ανέμων τραβάω χαρτί και γελάω στο ψεύτη καθρέφτη.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Εκατόν 4,6.

0: 104,4.
1: Ξυπνήστε!
2: Σιγά ρε σύγω, θα έχει το γάλα ρε πω.
3: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα Καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα Καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: 104,5

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
9: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
10: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
9: κοκτέιλς,
10: μουσική και party vibes
9: μέχρι αργά.
10: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
9: Καλήν.
10: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
9: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλα.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24 40.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
5: 104,4.
6: Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841 021 711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
1: Θοδωρής Κοτονιάς. Με βάρκα την καρδιά. Νέο διπλό βινήλιο από τη μεγάλη συναυλία του Θοδωρή Κοτονιά στην Τεχνόπολη. Ένα συλλεκτικό βινήλιο με τις συμμετοχές των Γιώργου Νταλάρα, Μίλτου Πασχαλίδη, Δημήτρη Ζερβουδάκη, Βασίλη Σκουλά, Παντελή Θαλασσινού και όχι μόνο. Όλες οι επιτυχίες του Θοδωρή Κοτονιά σε ένα διπλό LP. Κυκλοφορεί από το 8 και θα το βρείτε στο 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή, καλή ακρόαση.

Βασίλης Χουλάς, Χάραξεν και η Ανατολή, από ένα καινούριο βιβλίο CD που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8, με ποντιακά τραγούδια. Συμμετέχουν ο Γιώργος Στεφανίδης, που έχει γράψει και κάποια τραγούδια, και η Ελένη Τορνεσάκη. Μουσική και στίχους φυσικά είναι παραδοσιακό, όπως σας είπα. Μέσα στο CD βέβαια υπάρχουν και τραγούδια που είναι οι στίχοι παραδοσιακοί, η μουσική έχουν γράψει κάποιοι άλλοι, όπως ο Γιώργος Στεφανίδης. Βασίλης Χουλάς, Χάραξεν και Ανατολή. Και συνεχίζουμε με Νίκο Ξηδάκη, Άλλη Σταθερή Αξία, σε ένα τραγούδι που έχει γράψει στους στίχους ο Μανώλης Ρασούλης, και το τραγουδάει ο Νίκος Γύρας μαζί με τη χοροδία εκείνης της βραδιάς, το συγκρότημα, γιατί ο Νίκος Ξηδάκης αγαπάει πολύ τα πολυφωνικά σχήματα.

Γιώργος Τσαχνής για τη συνέχεια. Βρεγμένο παλτό. Στίχους και μουσική. Υπογράφει ο ίδιος ο Γιώργος Τσαχνής. Ναι, μιλάμε για τον γιο του Διονύση Τσαχνή, που έχει και αυτός τη δική του αγάπη για το τραγούδι. Και το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει.

Ωραίος ήχος, ακούγεται με όρεξη και ιδιαίτερα και τα λόγια του Γιώργου Τσαχνή. Ελένη Τσαλιγοπούλου για την συνέχεια σε ένα τραγούδι του Δημήτρη Μπάκουλη και συγγνώμη, είναι στίχη του Δημήτρη Μπάκουλη, μουσική έχει υπογράψει ο Άγιος Παπαπαναγιώτου και οι δύο νεαροί και ο Δημήτρης ο Μπάκουλης και ο Άγιος ο Παπαναγιώτου. Τον Δημήτρη τον Μπάκουλη τον ξέρετε περισσότερο λόγω και το ότι βγαίνει μπροστά και τραγουδάει και έχει κάνει και δύο επιτυχίες. Εδώ τραγουδάει τις μνήμες στο μαχαίρι Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και τι άλλο ήθελα να σας πω και ξεχάστηκα, ναι, είναι κάτι σημαντικό. Μπορείτε να μπείτε στο 8shop.gr να δείτε το νέο LP του Δημήτρη Μπάκουλη από μια βραδιά που καταγράφηκε στο Σταυρό του Νότου όπου προέρχεται και αυτό το τραγούδι.

0: Ένα άλλο σημαντικό LP που κυκλοφορεί από το 8ο και θα το βρείτε στο 8ο.gr είναι του Θοδωρή Κοτονιά, η στιγμή του, η μεγάλη στιγμή της καριέρας του, το live του στην Τεχνόπολη όπου γιόρτασε τα 20 χρόνια και τον τίμησαν πάρα πολλοί φίλοι. Ένας από τους φίλους του, μία φίλη του δηλαδή, είναι και η Βιολέτα Ίκαρη που θα την ακούσουμε στο επόμενο κομμάτι. Το επόμενο κομμάτι έχει το τίτλο «Μακρινά ξαδέρφια» και είναι από την πρώτη μπάντα του Θοδωρή Κοτονιά,
1: Βιολέτα
0: Ίκαρη. Στίχους και μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Θοδωρής.

0: Τετάρα! Αγάπη!
1: Είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι απόψε εδώ στη...
2: Μία πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά που μας ήρθε εδώ στο 8 ήταν το soundtrack της ιστορικής παράστασης Madame Soussou με τον Σταύρο Παράβα, την Άννα Παναγιωτοπούλου, τον Νίκο Γαλανό και έναν ολόκληρο θίασο. Εκεί τους στίχους υπογράφει η εκλυπούσα Μαριανίνα Κριεζή και ο Διονύσης Τσακνής. Τη δουλειά μας την έφερε ο Διονύσης Τσακνής μαζί με πολύ όμορφο υλικό από την παράσταση και εμείς κάναμε το αυτονόητο, τυπώσαμε μερικά βινίλια σε ένα υπέροχο χρώμα, είναι το βινίλιο της Madame Soussou, συλλεκτικό, και θα ακούσετε μια στιγμή από όλο το θίασο που είναι το φινάλε της παράστασης.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλι Γκρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: 104,4.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με

0: και νέο λάδι σε μορφή gel για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Men. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
2: Κώστας Μακεδόνας, Ραμπάλα. Νέο LP με νέα τραγούδια σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Κυκλοφορεί σε περιορισμένα αντίτυπα από το 8ο. Θα το βρείτε στο 8ο shop.gr.

Σωκράτης Μάλαμας συναντιέται με τον Αντώνη Απέργη, μία συνάντηση που είμαστε ευτυχισμένοι και εγώ και ο άνθρωπος που είχα απέναντί μου, ο Βαγγέλης Χαραπέτρος, που τη ζήσαμε από κοντά. Όταν συναντηθήκαν ήταν σαν δύο παιδιά που δημιουργούσαν και το δημιούργημά τους

είναι αυτό που ακούσατε μόλις. Χήμερα λέγεται το κομμάτι από τον Αντώνη Απέργη, αυτόν τον ταλαντούχο μουσικό και βασικά τραγουδοποιό, γιατί γράφει και στίχους ο Αντώνης. Επίσης, ένα πολύ όμορφο βινήλιο που κυκλοφορεί σε κόκκινο χρώμα από το 8ο, όλο βινήλια σας παρουσιάζω σήμερα. Μου θυμίζω ανθρώπους που βγαίνουν στην τηλεόραση και πουλάνε βιβλία. Λέτε να γίνω και εγώ βουλευτής ή υπουργός. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Το κομμάτι λεγόταν, είπαμε χήμερα, από την ποιητική «Το νερό των συλλεκτικό κόκκινο βινήλιο». Για τη συνέχεια, Γιάννης Τσέρος, Μανώλης Φάμελος, ζωγραφιά, ζωγραφίζουν μαζί τα παιδιά. Στίχους και μουσική υπογράφει ο Γιάννης Τσέρος.

Μανώλης Φάμελος, μελωδικός τροβαδούρος, άνθρωπος με μεγάλο ταλέντο φυσικά, και όποιος τον ξέρει από κοντά, ένας άνθρωπος με πολύ, πολύ καλό χιούμορ. Δεν μιλάει πολύ ο Μανώλης, αλλά έχει, το χιούμορ του είναι πολύ καλό. Και πρόσφατα είδα ότι συμμετέχει σε μια παράσταση αφιερώμα στον Κοέν, και το φαντάστηκα ότι θα του ταιριάζει πάρα πολύ αυτός ο ρόλος, ειδικά όταν αρχίζει και τραγουδάει τόσο χαμηλά που τραγουδάει. Συνεχίζουμε με Παύλο Σιδηρόπουλο, το blues του Ρουμπόλα, και είναι από ένα βινήλιο χρωματιστό που έχουμε βγάλει για τον Παύλο Σιδηρόπουλο, με τα blues του πρίγκιπα, το ονομάζουμε τα blues του Παύλου πειραγμένα, και εκεί θα δείτε τα κομμάτια έτσι όπως τα είχε γράψει ο Παύλος με μια κιθάρα, μια φωνή σε ένα κασετόφωνο, ενοχιστρωμένα και πλαισιωμένα από όργανα, και την περισσότερη δουλειά σε αυτό την έχει ρίξει ο Νίκος Ογύρας. Να πούμε και ένα ευχαριστώ σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των FM όλης της Ελλάδος που στηρίζουν το 8ο και αναμεταδίδουν τις εκπομπές τους. Αυτή η συνεργασία έχει βγει σε καλό σε όλους μας, και ελπίζω να διατηρηθεί και να σας αρέσουν όλες οι επιλογές που κάνουμε. Χαιρετισμούς σε όλη την Ελλάδα.

Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε το ερμηνεύει ο Θάνος Ματζίλης σε μουσική του Χρήστου Καραστάθη και στίχους του Τάσου Ζόταλη. Το λένε «Νεράιδα σε γεφύρι», σε γεφύρι μάλλον.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
5: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Αργά. Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ξεκινήσαμε ακούγοντας τον Κώστα Μακεδόνα. Τσιφτετέλη λέγεται το τραγούδι. Σε στίχους του σπουδαίου Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του σημαντικού συνθέτη Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στον δίσκο με τίτλο «Τραμπάλα». Θα συνεχίσουμε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, της Μνήμης στο Μαχαίρι, μια ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου, σε στίχους του Δημήτρη Μπάκουλη και μουσική του Άγη Παπαπαναγιώτου.

Την ξεχώρισε η Δήμητρα Γαλάνη για το ταλέντο της. Μιλάμε για τη Χρυσή Κρητικοπούλου, από την οποία θα ακούσουμε το Λιανοτράγουδο ή «Όταν στα μάτια σε κοιτώ», όπως είναι ο εναλλακτικός του τίτλος, σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και στίχη του Μιχάλη Γκανά.

Ο τραγουδοποιός Νίκος Ξίδης γράφει και ερμηνεύει το τραγούδι «Για τη γιορτή της γυναίκας μου» σε μουσική και στίχους του ίδιου, αφιερωμένο φυσικά στη γυναίκα του.

Ακολουθεί μία ερμηνεύτρια με σημαντική διαδρομή. Πρόκειται για την Γκρινιό Νικολάου. Κοντραρόλος λέγεται το τραγούδι, σε μουσική δική της και στίχους της Γιόλας Αργυροπούλου.

Ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς της εποχής του είναι ο Χρήστος Θηβαίος. Σε στίχους και μουσική του Τάσου Αλμπινίση, από το άλμπουμ «Αγριεύω» θα ακούσουμε την ευχή.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841 021 711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: 104,4 Οάσι Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: ΑΟΣΜΗ εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει
5: και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα.

Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια ακουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

με γνώριζα κορμιά κι είχα μια ναύουλη ψυχή δαρμένη απ' τα πελάι. Μπροστά της έξανα βρίσκα

Ακούσαμε τον Βασίλη Προδρόμου να τραγουδά για πρώτη φορά ολόκληρο το Μαραμπού, μελοποιημένο από τον Δημήτρη Καπούτσι. Φυσικά μιλάμε για το θρυλικό ποίημα του Νίκου Καβαδία σε εξαιρετική ενορχήστρωση του Γιώργου Καζατζή. Το τραγούδι μάλιστα κυκλοφορεί σε 10-ίντσο LP, το οποίο είναι γραμμένο μόνο από τη μία μεριά, καθιστώντας το εξαιρετικά συλλεκτικό. Ακολουθεί ο Θοδωρής Κοτονιάς. Μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα τραγουδούν το αγαπημένο τραγούδι «Τα κλειδιά» σε στίχους και μουσική του Θοδωρή. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή και προέρχεται από τη γιορτή του Θοδωρή Κοτονιά στην Τεχνόπολη για τα 20 χρόνια της καριέρας του. Περιέχεται στο διπλό άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα και σε LP, με τίτλο «Με βάρκα την καρδιά».

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ο Αντώνης Απέργης είναι ανατρεπτικός και απρόβλεπτος δημιουργός. Πολύ σημαντικός. Ο Δημήτρης Μπάκουλης θα τραγουδήσει το τραγούδι του «Έλα πιο κοντά μου» σε στίχους, μουσική και ενορχήστρωση του ίδιου του Αντώνη Απέργη.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
5: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλ,
5: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
5: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
4: Καλίν.
5: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

Άμεση ενημέρωση για ό,τι μας αφορά. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις. www.104fm.gr

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική. Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr
3: 104,4.

μα για αν ικανοποιήσει. Αυτός είναι ο σκοπός και η παιδαγώγησή μας. Μέσα στην μικρή ζωή.

0: Μια γαλήνη πλέρια.
1: 104,4.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε, θα έχει το γάλα ρε πω.

Δίψα σε τον ανήφορο κι πιέτο με σημαίρι ξεφόρτωσες.

τον δρόμο παίρνει τον καλό, παίρνει το καραβάνι. Βούτυξε μια στην Άβυσσο, μια στην Αστροφενκιά, και λάγνεψε κι ασκεί

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας. Στο

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

αρχίσεις μέχρι να τελειώσεις. Το πρόσωπό τους αποστρέψαν άφωνοι. Οι φίλοι και γελούν στις συγκεντρώσεις. Μεγάφωνοι, μικρόφωνοι.

Στις αρχές της δεκαετίας του 80 με τους Στάνο Μικρούτσικο και Άλκη Αλκαίου, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 των FM.

Ο ποιητής, ο Κέσσαρας Εμμανουήλ, ξεχάστηκε. Έμεινε όμως το γράμμα. Το γράμμα που του έστειλε ο Νίκος Καβαδίας. Γράμμα σε ένα ποιητή λοιπόν, μελοποιημένο, τραγουδισμένο από τον Δημήτρη Τερβουδάκη. Το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα, στους 104,4 των FM. Καλή σας ακρόαση.

Από την εκρηκτική Έλλη Πασπαλά στον Μανώλη Μητσιά. Ο τελευταίος σε μια σύνθεση των Χατζηδάκη Γκάτσου που κυκλοφόρησε στα 1971 με την ενορχήστρωση του Γιάννη Σπανού. Απόψε φθινοπόριασε.

Δύο χρόνια μετά, στα 1973, με τον Μανώλη Μητσιάκη πάλι. Αυτή τη φορά να τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Ελευθερίου.

Με το νεαρό Μανώλη Μητσιά, λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε μια ακόμα σύνθεση, 3 χρόνια παλιότερη. Στα 1970 με τα σιγόντα της Βούλας Γκίκα, την μουσική του Δημου Μούτση και το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Αυτά τα χέρια.

Σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου με τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Πού είσαι αυτή την άνοιξη? Σύνθεση που γράφτηκε για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Την ακούσαμε και αυτήν από το Μανώλη Μητσιά.

Δήμητρα Γαλάνη, στο πλούσιο ρεπερτόριό της και στην μακρά της πορεία στο χώρο του τραγουδιού συμπεριλαμβάνεται και η συνεργασία της με τον Βασίλη Τσετσάνη. Τον ακούσατε να τη σιγοντάρει στη σύνθεσή του «Ακρογελιές Δειλινά».

Από το 60 στο 90, φίλες και φίλοι. Τον Γρηγόρη Βυθικότση στην σύνθεση του Άκη Πάνου, μουσική στίχη με τίτλο «Ξέρω», διαδέχεται ο Μανώλης Λιδάκης. Η Γιάννη Σπανός και η Ελίνα Νικολακοπούλου υπογράφουν το τραγούδι «Ούτε που ρώτησα».

0: σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Σ' αγάπησα με την καρδιά μου, μαζί σου πια θέλω.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: 104,4 Οάσι Δροσιά FM.
1: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

Even so, you know a thing or two.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: I lay me down to sleep.
1: Now I lay me down to sleep.
0: I pray thee, Lord, my soul to keep.
1: I pray thee, Lord, my soul to keep.
0: Guard me, angels, through the night.
1: Guard me, angels, through the night.
0: Wake me in the morning light.
1: Wake me in the morning.
2: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση ως ούτε αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή Jazz Life σαλπάρει για ένα δύο ώρο ταξίδι στο χθες και στο σήμερα της jazz μουσικής. Το σήμερα αντιπροσωπεύει ο Νίκολας Πέιτον που μόλις ακούσαμε στο Freddy Freeloader από το νέο του άλμπουμ Esprit Bleu. Και το χθες, αλλά και το πάντα, ο Miles Davis στο ίδιο κομμάτι, το αυθεντικό, από το άλμπουμ Kind of Blue του 1959. Ο Νίκολας Πέιτον στο Supreme Blue προσεγγίζει συνθέσεις τόσο του Miles Davis όσο και του John Coltrane. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Freddy Freeloader, Miles Davis, Kind of Blue, 1959. Sonny Clark, Cool Strutting, από το μόνιμο άλμπουμ του 1958. Με το κομμάτι αυτό θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live, μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Jazz Life μέρος δεύτερο. IG από το άλμπουμ των George Adams και των Pullen Quartet, παρέα με το κιθαρίστα John Scofield, Live at Montmartre 1985. Τη σκυτάλη παίρνει ο Τσικορία με το κουαρτέτο του από το άλμπουμ Three Quartets του 1981. Εδώ παρέα με Eddie Gomez, Steve Gadd, Eddie Gomez στο μπάζο, Steve Gadd στα drums, ο ίδιος στο πιάνο και ο έξοχος Randy Breaker στο σαξόφωνο, με το κομμάτι Part 2 dedicated to John Coltrane. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Έξοχος φόρος τιμής στον John Coltrane από τον Τσικορία και το κουαρτέτο του. Θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με David Murray και το οκτέτο του 3D Family από το album Home του 1982. Ο σπουδαίος σαξοφωνίστας David Murray, μέλος των World Saxophone Quartet, αλλά και βασικό μέλος της κίνησης Loft Jazz, που κράτησε ζωντανή τη jazz στη δύσκολη δεκαετία του 70. Ένα κίνημα τόσο μουσικό όσο και κοινωνικό που αναπτύχθηκε στη Νέα Υόρκη. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Σειρά! Ξεκόλα!
0: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live. Αυτό το ημίωρο θα ακούσουμε νέες κυκλοφορίες, όπως το άλμπουμ του βιμπραφωνίστα Σιμών Μουλιέ, Σέιμπα, το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Μπαϊάου. Ο Σιμών Μουλιέ από τη Γαλλία και ο Φέργκους Μαγκρίντι από τη Σκωτία. Επίσης πιανίστας, το νέο του άλμπουμ έχει τίτλο The Ceiling Companion Pieces. Ακούμε το κομμάτι Ford the River. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

ήταν ο πιανίστας από την Αγγλία, Alexander Hawkins, από το νέο του άλμπουμ με τον πολύ όμορφο τίτλο No Nation But Imagination. Ακούσαμε το κομμάτι Resolution Each and Every Day. Στο φλάουτο η έξοχη Nicole Mitchell. Νέο άλμπουμ ή μάλλον καλύτερα ντεμπού το άλμπουμ και για τον μπασίστα Tyrone Allen, τον δεύτερο. Upward, το νέο του άλμπουμ, το ντεμπού το άλμπουμ, ακούμε το μόνιμο κομμάτι.

Και θα κλείσουμε αυτή τη μικρή περιήγηση στις νέες κυκλοφορίες της jazz με τον νορβηγό πιανίστα Espen Eriksen και το τρίο του. Το νέο του άλμπουμ, ο 8ος στην καριέρα του, έχει τίτλο Almost There και ακούμε το κομμάτι Sepia Sky. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
1: Έλα με το λιμάνι, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Life και το vintage πιάνο του Skinny White Hour, το κλασικό Rhodes Wurlitzer, μας οδήγησε στη σκέψη να κάνουμε μια βαθιά βουτιά στη Jazz των 70's, εκεί όπου η Jazz συναντάει τη Soul και τη Funk. Black Frost για την εκκίνηση από το κλασικό άλμπουμ του Grover Washington Jr. Mr. Magic 1975. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Προηγουμένως ακούσαμε Davica Goddess από τον Lonnie Liston Smith και το άλμπουμ του Visions of a New World του 1975. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με τον πιανίστα Kenny Barron και ένα υπέροχο άλμπουμ και αυτό του 1975 με τίτλο Lucifer. Το κομμάτι το οποίο ακούμε λέγεται Firefly. Ο Kenny Barron που σε αυτό το κομμάτι χρησιμοποιεί ένα είδος ηλεκτρικού πιάνου, το Clavinet. Θα το θυμάστε όλοι όσοι έχετε ακούσει το Superstition του Stevie Wonder, ένα άλμπουμ σήμα κατά τεθέν, τόσο για την jazz όσο και για τη soul των 70s. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτσι που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

Μπες στο πόθος που φυτρώνει στην καρδιά εις τον οριζόνι. Πώς γεννιέται, πώς φουντώνει, πέστε μου παρακαλώ. Πιάνεται στα μάτια ξένη, με μάτιες και εκεί απομένει, με στην κούνια του πεθαίνει. Λάφτε το χαμό του πόθου, πέστε του όλοι όνια η μνήμη.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Ύστερα τίναξες τη σκόνη από την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

μέχρι να αρχίσεις, μέχρι να τελειώσεις. Το πρόσωπό τους αποστρέψαν άφωνοι. Οι φίλοι και γελούν στις συγκεντρώσεις. Μεγάφωνοι, μικρό.

στις αρχές της δεκαετίας του 80 με τους Στάνο Μικρούτσικο και Άλκη Αλκαίου, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 των FM.

Ο ποιητής, ο Κέσσερας Εμμανουήλ, ξεχάστηκε. Έμεινε όμως το γράμμα. Το γράμμα που του έστειλε ο Νίκος Καβαδίας. Γράμμα σε ένα ποιητή λοιπόν, μελοποιημένο, τραγουδισμένο από τον Δημήτρη Τερβουδάκη. Το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, στους 104,4 στον FM. Καλή σας ακρόαση.

Από την εκρηκτική Έλλη Σπαλά στον Μανώλη Μητσιά. Ο τελευταίος σε μια σύνθεση των Χατζηδάκη Γκάτσου που κυκλοφόρησε στα 1971 με την ενορχήστρωση του Γιάννη Σπανού. Απόψε φθινοπόριασε.

Δύο χρόνια μετά, στα 1973, με τον Μανώλη Μητσιάκη πάλι. Αυτή τη φορά να τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Ελευθερίου.

Με το νεαρό Μανώλη Μητσιά, λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε μια ακόμα σύνθεση, 3 χρόνια παλιότερη. Στα 1970 με τα σιγόντα της Βούλας Γκίκα, την μουσική του Δήμου Μούτση και το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Αυτά τα χέρια.

Σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου με τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Πού είσαι αυτή την άνοιξη? Σύνθεση που γράφτηκε για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Την ακούσαμε και αυτήν από το Μανώλη Μητσιά.

Δήμητρα Γαλάνη. Στο πλούσιο ρεπερτόριό της και στην μακρά της πορεία στο χώρο του τραγουδιού συμπεριλαμβάνεται και η συνεργασία της με τον Βασίλη Τσετσάνη. Τον ακούσατε να τη σιγοντάρει στη σύνθεσή του «Ακρογιαλιές Δειλινά».

Από το 60 στο 90, φίλες και φίλοι. Τον Γρηγόρη Βυθικότση στην σύνθεση του Άκη Πάνου, μουσική στίχη με τίτλο «Ξέρω», διαδέχεται ο Μανώλης Λιδάκης. Η Γιάννης Πανός και η Ελίνα Νικολακοπούλου υπογράφουν το τραγούδι «Ούτε που ρώτησα».

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχής από μιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.